μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

έχει καημό κι οδύνη. Άιντε σε έχει καημό κι οδύνη για τη τσαγάπηση φωτιά. Γιατί τσαγάπηση φωτιά.

κάθε ζάλο σ' ακολουθώ. Σε κάθε ζάλο σ' ακολουθώ, μικρή μου και κατέστω. Άιδες μικρή μου και κατέστω πια. Α, δε με θες να με θωρείς. Κι α, δε με θες να με θωρείς, μη μου το χώνεις, πες το.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Creta Nart Productions.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Αλλά ειδικά σε εκείνη την πρώτη πρωινή έμεινε πολλοί κόσμος ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, σας το λέμε και σας το ξαναλέμε, 7 με 10 θα έχει ρυθμίσεις από Κατεχάκι μέχρι Αττική και στο τμήμα της Αττικής Οδού. Θα έχει καθυστερήσεις λογικά, γιατί θα έχει και τα μέτρα για, για το φευγιό του Ρούμπιο.
5: Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, με Λάσκαρη Αγοραστό στη ρύθμιση των ήχων.
4: Χαμός και πανικός, Λάσκαρης.
5: Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Για ρυθμιστείτε και βάλτε δυνατά το Real FM 97,8. Φτιάξτε καφεδάκι, να τα πούμε λίγο γιατί έχουμε θέματα και σήμερα. Yes, you'll be going low, going down and up the pole. Call the magic down there, you're so strong. Αυτός, κύριε Λάσκαρη, είναι πιο down από το Ακαπούλκο. Κατάγεται από την Κούβα, να ξέρεις. Και όπως είπε κιόλας και σε μία αποστροφή του λόγου του, είχαν ξεκινήσει οι προγονείς από την Ισπανία και πήγανε στην Κούβα. Και ένας λόγος που γνωρίζει τόσο καλά την αρχαιοελληνική ιστορία είναι γιατί ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο αναγνωρίζει τις ρίζες του από την Ευρώπη, κυρία Κασιανή Βραχά.
4: Καλά, δεν έχει να κάνει το ότι αναγνωρίζει τις ρίζες του από την Ευρώπη ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά να είχαμε να λέγαμε τώρα.
5: Σε βλέπω λίγο προβληματισμένη σαν την αντιπολίτευση είσαι και εσύ σήμερα.
4: Τι εννοείς προβληματισμένη?
5: Σε βλέπω λίγο. Τώρα.
4: Τι να
5: πει. Ήρθε εδώ, του δώσαμε την πνίκα. Είχε την Ακρόπολη φόντο, έπρεπε να τη δώσουμε. Υπήρξε προβληματισμός, οξύς. Δεν έπρεπε να τη δώσουμε. Είδα τι μας είπε εδώ, ήρθε, πήρε τα λεφτά και έφυγε. Μ' αρέσει αυτό το ελληνικό παράδειγμα που είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ δεν πρέπει να υπάρχει άλλος λαός και εμάς. Δηλαδή, αγοράζεις τα F-35, σου λένε, ω μεγάλε, πολλά λεφτά δίνεις. Είσαι πολεμοκάπηλος.
4: Ναι.
5: Και θες να παίρνεις τα συστήματα και έχουμε ανάγκες, μάλιστα. Δεν τα αγοράζεις τα F-35. Ω, σε έφτισε. Σε έχει φτύσει. Δεν στα δίνει τα F-35, δεν σε υπολογίζει, ρε. Μετά σου λέει, κάνεις λέει αμυντική συμφωνία. Διμερεί με τους Αμερικανούς, μάλιστα. Τι προβλέπει αυτή, αυτά που προβλέπει, εγώ τι θέλω. Εγώ θέλω, άμα μας την πέσουν οι Τούρκοι, να έρθετε και εσείς εδώ πέρα. Ναι, λένε οι Αμερικανοί, αλλά και εμείς όμως έχουμε κάποιες απαιτήθετες. Έξω η βάση του θανάτου. Εμείς θέλουμε τη συμφωνία, αλλά δεν θέλουμε τους Αμερικανούς. Θέλουμε τους Αμερικανούς να είναι στο πλευρό μας, αν συμβεί τίποτα, όπως και τους υπόλοιπους που έχουμε υπογράψει. Έχουμε υπογράψει μεγάλους, με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τους θέλουμε όλους. Αυτοί μπορούν να μας ζητάνε μας τίποτα. Να είμαστε καλά. Μην κοιτάζεις, Κασκανή. Είσαι λίγο αντιπολίτευση σήμερα.
4: Δεν πρόλαβα να τη μετέξω από κουβέντα.
5: Από την έκφραση.
4: Μια χαρά έκανε ο άνθρωπος, ήρθε, τα είπαμε, τον ταΐσαμε, τον ποτίσαμε, μας έκανε και τις ομιλίες του, υπογράψαμε και τις συνθήκες, να πάει στο καλό του. Πολύ ωραία επίσκεψη ήταν, μπράβο μας. Κοίταξε, να δεις. Η αλήθεια είναι ότι για την Τουρκία δεν είπε λέξη. Να λέμε και του τραβού το δίκιο. Για την Τουρκία και για τις απειλές που δεχόμαστε από την απέναντι πλευρά, δεν είπε κουβέντα.
5: Ναι.
4: Αλλά το γεγονός ότι ήρθε εδώ και δεν πήγε εκεί αποτελεί και από μόνο του μία δήλωση. Και από την έρευνα που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες και από αυτά που έχουμε ακούσει από τα ρεπορτάζ, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας πολιτικός που κάνει διπλωματία λίγο πιο ήσυχα.
5: Ναι.
4: Δεν θα ακούσεις τόσο αιχμηρές δηλώσεις από εκείνον παρά πράξεις στο παρασκήνιο. Σε ό,τι αφορά τη διπλωματία πάντα.
5: Επειδή μου κάνεις το Σπύρο Παπαδάκη και μου κάνεις και την αντιπολίτευση.
4: Ο Σπύρος Παπαδάκης είναι αντιπολίτευση.
5: Τι είναι? Δεν είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Τι είναι ο Σπύρος Παπαδάκης?
4: Αντιπολίτευση σε σένα.
5: Γενικά είναι αντιπολίτευση.
4: Α, γενικά, οκ.
5: Λοιπόν, δεν υπήρξε η αναφορά του Μαρκο. Έστω έμεση στην Τουρκία δεν είπε. Για ακού λίγο τι είπε. Ξέρουμε πως ορισμένα projects συνδέονται με μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση στην οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Δεν θα τον Πορτογάν. Αλλά πρόκειται για άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα ζητήματα που περιπλέκουν την κατάσταση. Και θα ήθελα απλώς να πω ότι ζητήματα αυτής της φύσης, που είναι τόσο ευαίσθητα και κρίσιμα, αντιμετωπίζονται πιθανώς καλύτερα μέσω της δημόσιας διπλωματίας, μέσω μη δημόσιας διπλωματίας, πέρα από το πλαίσιο των συνεντεύξεων τύπου. Δηλαδή, λέει αυτός ότι εμείς στο τηλέφωνο το παρασκηνιακά τους λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει, το λέει στην Καθημερινή στον Παπαχελά, νομίζω σήμερα. Του πήρε συνέντευξη ο Παπαχελά στην Καθημερινή.
4: Ναι, ναι,
5: ότι
4: ναι.
5: Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τώρα, θα προτιμούσα τον Μάρκο Ρούμπιο τον γερουσιαστή με τον Μενέντεθ, όπως ήταν με τον Μπομπ Μενέντεθ, στην Επιτροπή Εξωτερικών, που είχαν πλακώσει την Τουρκία στις φάπες, τους επιβάλλαν τον νόμο Κάτσα. Αλλά εδώ αυτός ήρθε ως υπουργός εξωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι fantastic guy, Ερντογάν.
4: Γιατί ο Ερντογάν είναι fantastic guy και tough cookie και να μην είναι
5: ένα
4: και
5: να
4: απειλεί την Ελλάδα, δεν μπορεί.
5: Οπότε,
4: να το πει.
5: Αυτός έχει προσωπική άποψη. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι υπέρ του άξονα. Μαζί με το Μενέντες το βάλανε. Υπέρ του άξονα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ο άλλος όμως είναι λατρεύει Ερντογάν και είναι και πρόεδρος. Καταλαβες. Αυτά πρέπει να τα συγκεράσεις.
4: Ναι, αλλά και ο Ρούμπιο είναι ένας από τους υποψήφιους για υποψήφιους πρόεδρους στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Αμερική.
5: Τι να κάνει ρίσκα, για να πει. Δεν ακούω τι λέει ο Τραμπ.
4: Παιδί μου, σε αυτό που μου διάβασες πριν από λίγο, γιατί να μην πει. Οι γείτονές σας οι Τούρκοι φαίνεται να αντιδρούν με κάποια πράγματα που κάνετε και δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί να πει να μην αναφέρω ονόματα. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε.
5: Να πει, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι κανονικό να λες τον Ερντογάν fantastic guy.
4: Όχι, δεν είναι κανονικό.
5: Στον κόσμο σου να λες ότι είναι tough cookie και fantastic guy και μην τα βάζετε μαζί του. Ούτε αυτό είναι κανονικό επίσης.
4: Και είναι κανονικός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.
5: Δεν είναι, αλλά είναι
4: πρόεδρος. Είναι ένα ψιλοκανονικός πολιτικός.
5: Και αυτό
4: όμως.
5: Εδώ ωραίο το θέτεις. Μ' αρέσει και αυτό που λες, γιατί εδώ έχουμε στην Ελλάδα την άποψη ότι δεν είναι κανονικός πρόεδρος αυτός. Δηλαδή θα μας ρωτήσουν οι Αμερικανοί. Παιδιά, εσείς τι άποψη έχετε εκεί στην Ελλάδα? Να τον ψηφίσουμε τον Τραμπ ή όχι? Τι λέτε εσείς?
4: Δεν πρέπει να πηγαίνει διπλωματία.
5: Γιατί μας έχουν ρωτήσει όλες τις περιπτώσεις με τους πρόεδρους, τους υπόλοιπους που είχαν, τους προηγούμενους. Λέγανε για τον Μπους, παιδιά, να ψηφίσουμε τον Μπους.
4: Εμείς εδώ να μεταξύ μας.
5: Όχι, οι Αμερικανοί ρωτάγανε πάντα εμάς. Και περιμέναν την απάντησή μας. Εμείς, άμα λέγαμε ναι, εμείς τον ψηφίσανε.
4: Ρε παιδί μου, όταν κάνεις διπλωματία και όταν είσαι σε μια τέτοια ευαίσθητη περίοδο, δεν πρέπει να λάβεις υπόψη και το χαρακτήρα του αλληνού, του Προέδρου.
5: Άμα είσαι Αμερικανός στη.
4: Εμείς σαν Ελλάδα δεν πρέπει να λάβουμε. Όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το ιδιαίτερο του χαρακτήρα.
5: Βεβαιότατα, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας επίσης και το. Πού φτάνει το παπλωμά μας. Καταλαβες. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
4: Να το έχουμε.
5: Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Κακό να είμαστε ρεαλιστές.
4: Το δικό μου πάπλωμα είναι για δύο άτομα. Και δεν παίρνει πάπλωμα το δικό μου πάπλωμα. Δεν είναι αυτή η δουλειά.
5: Γιατί εμείς θέλουμε αμερικανική στήριξη απέναντι στην Άγκυρα, αλλά χωρίς βάσεις. Χωρίς Χούδα, χωρίς Αλεξανδρούπολη. Αν γίνεται να μην έχουμε και Αμερικανούς. Αλλά την αμερικανική στήριξη τη θέλουμε.
4: Να σοβαρευτούμε λίγο. Δεν θέλουμε.
5: Την
4: αμερικανική στήριξη.
5: Εμένα το λες αυτό.
4: Τη θέλουμε και πολύ καλά τη θέλουμε, γιατί έχουμε δει. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο σε όλο το. Παγκοσμίως. Δεν είναι ότι επηρεαζόμαστε μόνο εμείς εδώ, γειτονιά μας. Είναι παγκόσμια μια δύσκολη κατάσταση.
5: Και έχεις τον κάθε διάδρομο, Κασιανή μου.
4: Χρειάζεται να έχουμε όχι καλές, πάρα πολύ καλές, άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν χρειαζόμαστε.
5: Χρειαζόμαστε.
4: Ενώ εμείς έχουμε ανοίξει τις αγκάλες μας, έχουμε δώσει και γη και ύδωρο στους Αμερικανούς. Ναι. Δεν πρέπει να πάρουμε και κάτι για αντάλλαγμα.
5: Δηλαδή,
4: εγώ αυτό είπα.
5: Δηλαδή, δεν έχεις πάρει τον κάθε του διάδρομο. Δεν έχεις Chevron και ExxonMobil στα ελληνικά νερά. Δεν έχεις στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι να πάνε οι Αμερικανοί εκεί πέρα και να εξηγήσουν τα σχέδιά τους με ποιο τρόπο τα αναπτύσσουν, έχεις αναφορές από την Άγκυρα κάθε εβδομάδα για την Αλεξανδρούπολη. Κάθε εβδομάδα. Θέλω να πω. Μας χαλάει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, παιδί μου.
4: Επίσης, ως προς τι ρεαλιστές.
5: Ως προς τι ρεαλιστές. Είναι Αμερικανοί, δεν είναι Έλληνες. Λίγο να συνέλθουμε σε αυτό. Δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι τα συμφέροντά μας περνάνε μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έχουν άλλη άποψη σε επίπεδο κυβέρνησης. Εγώ σου λέω σε επίπεδο λαού. Έχουμε μονίμως εδώ την άποψη ότι όλοι πρέπει να δουλεύουν για μας. Όλα πρέπει να γίνονται για μας αλλά όπως τα θέλουμε εμείς. Όχι, είναι οργανωμένα συμφέροντα. Είναι υπερδύναμη, η άλλη από εκεί είναι μια χώρα η οποία πάει και τους λέει τι θέλετε στο ΝΑΤΟ. Αναφέρομαι στην Τουρκία. Εμείς έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό. Βάλτε εμάς μπροστά. Τους χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί με τη Χαμάς. Βεβαίως τους χρησιμοποίησαν. Οι Τούρκοι συνομιλούσαν με τη Χαμάς.
4: Και αναλυτές λένε ότι θα χρησιμοποιήσουν και για με τη Χεσμπολάχ να τους χρησιμοποιήσουν. Λένε αναλυτές. Το θέμα ποιο είναι, ότι η Ελλάδα όμως για την Αμερική, όταν θέλει να κάνει κάτι στην περιοχή, είναι ο σταθερός της σύμμαχος από την άποψη του ότι εμείς δεν είμαστε, σαν Ελλάδα γενικά, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, σαν τον Ερντογάν, που εδώ και χρόνια και σαν την Τουρκία είναι μία από εδώ, μία από εκεί, πατάει σε δύο βάρκες, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η επόμενη μέρα μαζί τους. Η Ελλάδα είναι ένας σύμμαχος πιο αξιόπιστος που μπορείς να τον εμπιστευτείς με κάτι κρίσιμο. Και γι' αυτό το λόγο έχει εμπιστευτεί όλα αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως.
5: Ναι, γι' αυτό και ο Ερντογάν
4: είναι. Διάδρομος, Εύρων και
5: ωραία,
4: τα λοιπά.
5: Είναι εκτός κάθε διαδρόμου. Τον ήθελε ο Ερντογάν.
4: Είχε τον Turk Stream.
5: Τι είχε?
4: Turk Stream είχε.
5: Αυτό χαιρέτησε, πάει ο Σιμάνσκι.
4: Ναι.
5: Δεν λέω ότι εμείς ωφελούμαστε τώρα από τον κάθε διάδρομο, αλλά όταν θα ξεκινήσει αυτός, γιατί βλέπουμε τι χειμώνα θα έχουμε τώρα, που λέμε αμάν Παναγία μου, να δώσει Παναγία να ξεπεράσουμε το εμπόδιο. Αλλά όταν θα είμαστε με το σταγονόμετρο, με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, εσύ θα έχεις τον κάθε διάδρομο. Σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, θα έχεις πάντως κάθε του. Ως χώρα, λέω. Ως χώρα.
4: Είναι και ακριβούλη το ελληνικό, το αμερικανικό βέβαια. Είναι και ακριβούλη το ελληνικό.
5: Ναι, αλλά εσύ θα έχεις άλλες τιμές όμως. Επίσης. F-35. Βλέπεις πως λυσάει να πάρει τα πέμπτης τέτοιας γενιάς στα πολεμικά αεροσκάφη. Λυσάει.
4: Ο Ερντογάν.
5: Ο Ερντογάν. Έχει στον Τραμπ να του το έχει υποσχεθεί μπροστά στις κάμερες 2-3 φορές θα τα πάρεις αγόρι μου τα αεροπλάνα. Στα δώσουμε, μη σε νοιάζει. Και έχει κολλήσει στον νόμο Κάτσα και στα υπόλοιπα τα οποία έχουν βάλει οι Αμερικανοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα σαν προβλήματα, αλλά είναι προφανές ότι στους νόμους τους τους στηρούν.
4: Ναι, δεν έχει να κάνει με εμάς όμως αυτό.
5: Μια χαρά έχει να κάνει με εμάς.
4: Όχι.
5: Εμείς,
4: δεν λέει
5: μου...
4: δεν σου δίνω τα F-35 επειδή τα έχω δώσει τους δίπλα.
5: Όχι, μια χαρά.
4: Δεν σου δίνω τα F-35 γιατί έχεις 400.
5: Εμείς το 2019 ήμασταν εκτός F-35 προγράμματος και μάλιστα με πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Και το 2026 συζητάμε πότε θα παραλάβουμε 24 F-35 και οι Τούρκοι που έχουν πληρώσει προκαταβολή είναι εκτός. Μια χαρά μας αφορά.
4: Γιατί έχετε τους S400 και όχι γιατί βάλαμε εμείς βέτο να μην πάρετε F-35.
5: Ήταν του Γελατζή Σουλτάνου η πολυδιάστατη πολιτική. Ότι θα πάω να πάρω και μετά παίξω και με τον Πούτιν. Παίξε και με τον Πούτιν και παίξε και με τους υπόλοιπους. Όλα να τα συνυπολογίζουμε με μεγαλύτερο ρεαλισμό. Εγώ αυτό λέω. Αυτό λέω. Γιατί είναι εύκολη η κριτική από την Εξεδράγου που πηγαίνω στο γήπεδο. Εσύ δεν πας τόσο συχνά. Πήγαινα μάλλον πιο παλιά. Άμα βλέπω τον Παναθηναϊκό και μου τη πάει, λέω γιατί έχει βάλει αυτό μπακ. Εγώ θα έβαζα αυτόν. Γιατί έχει αυτό το σχηματισμό. Εγώ θα έκανα αυτό. Ναι, ρε μεγάλε, αλλά εσύ στην Εξέδρα και τα βλέπεις. Και τα λες. Υπάρχουν και ειδικοί από κάτω, οι οποίοι κοιτάνε, αναλύουν, προσέχουν. Προφανώς και θα δεις τα λάθη. Αν είναι κιόλας κατεφανέστατα, θα τα δεις, θα τα εντοπίσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχεις την διαγνώση όμως με τους άλλους, οι οποίοι είναι κάτω εκεί και φτιάχνουν δεκάδα τα συστήματα. Το λέω γιατί.
4: Ξέρω την κατάσταση των παικτών και τα λοιπά. Ναι,
5: ναι.
4: Θες να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα του Μάρκο Ρούμπιο.
5: Ό,τι θέτε, τι θέτε.
4: Πώς σου φάνηκε η ομιλία του στην Πνίκα, θέλω να μου πεις. Την άκουσες?
5: Με σεβασμό στην Ελλάδα και στην ιστορία της. Θα μου πεις, είναι αυτονόητος. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτονόητος ο σεβασμός. Όταν βγαίνουν οι Σκοπιανοί και λένε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος. Ή όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος και βασίζονται στην άγνοια ενός πολύ μεγάλου κομματιού της κοινής γνώμης της Δύσης, δεν είναι αυτονόητος ο σεβασμός. Υπ' αυτή την έννοια, μέχρι εκεί, σε αυτό το σημείο μου άρεσε. Και βεβαίως, να μην κοροϊδευόμαστε, αυτό που το είπε και νωρίτερα που κουβεντιάσαμε από Παδάκη στην εκπομπή του, ο J.D. Vance αναφέρθηκε στην ομιλία του Ρούμπιο εξαιτίας της Πνίκας, δηλαδή του Παρθενώνα που φαινόταν στο... Γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν ότι ο Παρθενώνας, η Πνίκα και τα λοιπά είναι η έναρξη της δημοκρατίας και είναι για αυτούς πολύ σημαντικό να έχουν τον Παρθενώνα στην πλάτη τους, στο φόντο δηλαδή. Αλλά επί της ουσίας, επαναλαμβάνω, θα ήθελα πολύ το Ρούμπιο, το γερουσιαστή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά τώρα είναι επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
4: Μιας και το αναφέρεις, έχουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, του Νικόλα Βαφιάδη, που αναλύει στην ουσία το παρελθόν του Ρούμπιο ως γερουσιαστής κτλ. Να τον ακούσουμε.
5: Μάλιστα.
6: Από το 2019 που ψήφισε μαζί με τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντες στο νόμο Κάατσα, που επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400 βγάζοντάς την εκτός του προγράμματος των F-35, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι βαθύς γνώστης των ελληνικών θεμάτων. Από τότε η ανησυχία της Άγκυρας, όπως αποτυπωνόταν στα τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής, είχε δύο πρόσωπα, τον Μενέντες και τον Ρούμπιο. Ακόμη νωρίτερα, από το 2016, σε συνέντευξή του στο Fox News, ξυφουλκούσε κατά του Ερντογάν για την ισλαμιστική του κατεύθυνση και επέκρινε εμέσως την Τουρκία, που δεν συνεργαζόταν στην παροχή πληροφοριών για τους τρομοκράτες του ISIS. Το 2017 πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπομπ Μενέντες στη συγγραφή και την προώθηση του λεγόμενου East Med Act, του νόμου που επαναπροσδιορίσε τη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και οδήγησε στην άρση του εμπάργου πώλησης όπλων στην Κύπρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι οπαδός των δημόσιων ανακοινώσεων και των εντυπωσιακών δηλώσεων. Πολλές φορές οι διπλωματικές του πρωτοβουλίες εξελίσσονται στο παρασκήνιο. Και έτσι φιλοδοξεί να λύσει χωρίς εντάσεις το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Ισραήλ.
5: Λοιπόν,
4: Η
5: πορεία του Ρούμπιο μέχρι την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη, στο πρώτο κυβερνητικό σχήμα, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είχε πάρει κάποιο υπουργείο, κάποιο χαρτοφυλάκιο. Ήταν απλά γερουσιαστής. Και τώρα οι Αμερικανοί λένε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι μία από τις περιπτώσεις διαδόχων του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι, ένας από τα στελέχη, ο οποίος θα διεκδικήσει να τον αντικαταστήσει.
4: Όπως και ο Τζέι Ντι Βάνς, ο πρόεδρος του.
5: Οι επικρατές ήταν αυτοί. Δεν μπορεί να υπάρξουν κι άλλες όμως.
4: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πολιτικός που ειδικά στα εξωτερικά, στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι και σύμβουλος ασφαλείας της χώρας, είναι και υπουργός εξωτερικών. Έχει τα ενία, ας πούμε, της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Και η αλήθεια είναι ότι μίλησε για την Ελλάδα με τα καλύτερα λόγια χθες ο Μάρκο Ρούμπιο, για να τα λέμε και όλα, ότι είναι αξιόπιστο σύμμαχο, ότι είναι Άγκυρα. Όχι, αυτό το είπε ο κ. Πετρίτης. Ότι είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πυλώνας η Ελλάδα και ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Αντίστοιχα και η ελληνική πλευρά είπε ότι είμαστε στο καλύτερο σημείο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που κάποιος έρχεται από την Αμερική στην Ελλάδα, το ίδιο λέμε, αλλά εγώ το πιστεύω, δεν διαφωνώ με αυτό. Είχαμε και την υπογραφή κάποιων συμφωνιών μεταξύ άλλων για τον πολιτισμό. Αλλά συμφώνησαν Ρούμπιο και Δένδιας, υπέγραψαν βασικά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των δικών μας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στην ουσία, αυτό τι θα είναι, θα κάνουν κάποιες κοινές ασκήσεις, θα μοιραστούν τεχνογνωσία, θέλουν να τους πούμε και εμείς πώς διαχειριζόμαστε σεισμούς και δασικές πυρκαγιές κτλ. Δεν είναι εννοώ κάτι που είναι ανησυχητικό η υπογραφή αυτής της συμφωνίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Πολλά φύ έχει αυτό, δεν είναι για. Είναι για Σαρδάμ. Η Εθνοφρουρά της Φλόριντας.
5: Η Εθνοφρουρά, ναι. Γιατί δεν είναι κανένα ανησυχητικό, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπεις.
4: Όχι, παιδί μου, σου λένε, ξέρεις, παθαίνουμε εδώ, άμα ακούμε συνεργασία με ξένους στρατούς.
5: Εγώ ανησυχώ. Εγώ ανησυχώ, ειδικά άμα είναι Αμερικανοί στη μέση. Είπαμε, δεν τους θέλουμε τους Αμερικανούς. Βέβαια, φεύγουμε, κύριε Λάσκαρη. Είπαμε, δυτικό μέσο χρησιμοποιούμε, το κινητό, δυτική κουλτούρα, δυτική νομοθεσία. Για να ταχώνουμε στη Δύση. Αλλά γενικά με τους Αμερικανούς είπαμε εδώ πέρα, αν τα λες αυτά προσέχεις. Πού τα λες αυτά προσέχεις, κυρία Κασιάνη Βρέχα.
4: Τι λέω.
5: Τι με κοιτάς.
4: Τι πρέπει να προσέχω.
5: Δεν έγινε και τίποτα κακό που υπογράψαμε συμφωνία με τη Φλόριντα.
4: Λέω ότι δεν έχει κάτι μέσα που να με δείχνει ότι.
5: Όχι, έπρεπε να φωνάξει εδώ από το ραδιόφωνο του Ρέγκα. Είναι κατάπτυστη συμφωνία. Απαράδεκτη. Ντροπή μας και ντροπή τους. Αυτό. Και έπεσε.
4: Άσπασες όλα.
5: Έπεσε ο φάρος.
4: Πάμε στην ελευθερία της Ανακούλης στους τίτλους.
7: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης.
7: Στους 103,3.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
18: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
17: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ προκλήθηκε από στρώμα, εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Τη στενή συνεργασία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην ομιλία Ρούμπιο από την Πνίκα αναφέρθηκε ο J.T. Vance χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική. Αναλυτικά στο real.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Κλιμακώνουν τις κοινοτοποιήσεις του Σιαλή σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

0: Real FM 7,8, 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι στους 14 βαθμούς. Σε μισή ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα, θα έχουμε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την τροχέα, από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο, για την έξοδο του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Και να σας πούμε ότι έχουμε, το ακούστε και από την Ελευθερία, φωτιά σε διαμέρισμα στο Ρέντι. Διενεργείται αυτή την ώρα εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Φλέμινγκ στη συμβολή με την οδό Βενιζέλου. Οπότε όσοι κινείστε στην περιοχή, να έχετε το νου σας γι' αυτό. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και εκενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, να έχεις μια όμορφη μέρα. Στον Καβοντορίτη καλημέρα επίσης. Στο Χιλίαρχο, σούρνοντας λέει, θα πάει στο Βενιζέλο ο γυμνοσάλιαγκας. Α, για το 7 με 10 λέει, επειδή θα είναι 3 ώρες. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουν ένα περιθώριο οι συνοδοί, δεν λένε 7 και 10, μπορεί και να το ξέρουν κιόλας οι δικοί μας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο στα μέτρα ασφαλείας. Τι?
1: Θα μπορώ να θέλω άνθρωπος να πάει στο duty free. Που ξέρουμε γιατί είναι τόσες ώρες. Εντάξει παιδιά, υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας, το οποίο είναι, υπάρχει ένα, πώς το λένε, μια διαδικασία που είναι παγκοσμίως. Γίνεται έτσι σε όλο τον κόσμο. Δεν ξύπνησε η Ελλάδα μια μέρα και είπας κλείσω 3 ώρες πρωινιάτικα τους δρόμους της Αθήνας, έτσι.
0: Ναι. Ο Μιχαήλ λέει, πάει το λιβάνισμα πρωί-πρωί για το Μέγα Αλέξανδρο κουβέντα. Και Τουρκία και Κύπρο. Για το Μέγα Αλέξανδρο τι να πω, τι θες να πω εσύ, Μιχαήλ? Ότι είναι Σκοπιανός, αυτό. Αναφέρθηκα πριν σε αυτές τις αξιώσεις των γειτόνων μας. Παρεπιπτόντως, και επειδή εμένα μου αρέσουν αυτά, σημειώστε το, γιατί τώρα εμείς εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάζουμε και να μιλάμε και να λέμε αυτά που λέμε. Διότι το 1827, μια μέρα σαν και αυτή, είχαμε τον Δεριγνή, τον Κόντρικτον και τον... Κόλλησα τώρα. Κοίτα να δεις. Τον Ολλανδό επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων, θέλω να πω, στην αμαχία του Ναβαρίνου. Κάτσε να το βρω τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, και είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε αυτά. Αν δεν γινόταν εκείνη την αμαχία εκεί στο Ναβαρίνο, δεν ξέρω πόσο θα είχαμε τη δυνατότητα να μιλάμε σήμερα και να κουβεντιάζουμε για την ελληνική δημοκρατία. Τους είπα τους δύο, είναι και ο Ιωσήφ εδώ, καλημέρα Ιωσήφ, είπα τον Δεριγνή, είπα τον Κόντρικτον, το χέι δεν ξέχασα κυρία Κασιανή Βράχα, ξέχασα.
1: Με συγχωρείτε και εγώ δεν δούλευε το κεφάλι, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης έρχεται πάντα να μας σώσει. Να πούμε λίγο και τα παραπολιτικά του Ρούμπιο, της επίσκεψης.
0: Για πάμε να τα πούμε.
1: Θες να πούμε τι φάγανε?
0: Τι φάγανε?
1: Προζυμένο ψωμί, φάβα.
0: Περίμενε πριν το πεις αυτό.
1: Τι?
0: Ρε εσύ, στις 20 Οκτωβρίου έγινε την αμαχία. 20 Οκτωβρίου του 1827. Σε 12 μέρες από τώρα βιάστηκαν να την προαναγγείλουν.
1: Τι είπες, σαν σήμερα?
0: Σαν σήμερα, ναι. Δεν έγινε σαν σήμερα. Έγινε 20 Οκτωβρίου του 1827. Το λέω γι' αυτό.
1: Δεν θα ξαναπούμε, λοιπόν, σε 12 μέρες.
0: Σε 12 μέρες, θυμίστε το, ξαναπούμε, ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, προσμένο ψωμί.
0: Ναι.
1: Φάβα.
0: Ναι.
1: Ντολμαδάκια με θαλασσινά.
0: Πολύ ωραία μέχρι τώρα το πάμε.
1: Και φιλέτο ψαριού. Ήταν το μενού στο δείπνο Μητσοτάκη Ρούμπιο. Στο King George.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τι αρέσουν αυτά?
0: Πολύ ωραία ήταν όλα αυτά.
1: Ελληνικό ελαιόλαδο λέει πάνω το προσμένο το ψωμάκι. Ένα γλυκό με αχλάδι φάγανε και ελληνικά κρασά. Καλά κρασά.
0: Δηλαδή, ποιο ήταν το κυρίω τώρα εκεί?
1: Το φιλέτο ψάρι, σου λέει.
0: Το φιλέτο ψάρι ήτανε?
1: Ναι, και συνοδευτικό ντολμά.
0: Να, μάλιστα.
1: Με τα θαλασσινά και φάβα. Του ψαριού έγινε. Κρατάκι δεν είχε αυτή. Φάγανε ελαφριά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ένα άλλο,
0: ναι.
1: Όταν μιλούσε ο Πρωθυπουργός με τον Μάρκο Ρούμπιο, είχε σε περίοπτη έτσι θέση την, ναι, φωτογραφία από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο το 2022.
0: Ναι.
1: Ανάμεσά τους δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια που συνομιλούσαν, υπήρχε αυτή η φωτογραφία που υπάρχει γενικά στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά τη βάλανε έτσι σε περίοπτη θέση να φαίνεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Λευθέρη, ο οποίος λέει 17 βαθμοί τώρα στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης.
1: Καλύτερο η θερμοκρασία.
0: Από, από το μαρούσι δηλαδή είναι καλύτερα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, με τα μηνύματα, να υποδεχτούμε τον καλοσυνάδελφο και φίλο, τον Θανάση Τσίτσα, ανταποκριτή του Real FM για τις Real News στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλώς τον, καλημέρα από το μαρούσι, φίλε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Πώς πες μας, Θανάση, λοιπόν, πώς αντιμετώπισαν τα...
2: Πώς υποδέχτηκαν.
1: Ναι.
2: Πώς υποδέχτηκαν εδώ πέρα την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα έλεγα ότι η ομιλία του επικεφαλής του Steve Bannon στην ΠΝΙΚΑ επισκίασε ακόμα την διμερή αυτή συνάντηση. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι αυτή η ομιλία ήταν ένα πρόκριμα στις φιλοδοξίες του Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη μέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Θεωρούν δηλαδή ότι χρησιμοποίησε με φόντο την Ακρόπολη το ταξίδι αυτό για να απευθυνθεί στο εσωτερικό ακροατήριο των Ρεπουμπλικάνων και σε όλο τον κόσμο, αλλά και να θέσει

0: τις βάσεις έτσι όπως θεωρεί αυτός της αμερικανικής ισχύς την επόμενη δεκαετία. Στο πρακτικό επίπεδο, για τα αμερικανικά μέσα, ο έκτος στρατηγικός διάλογος επικεντρώθηκε στην άμυνα, την τρομοκρατία, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Και η σημαντικότερη και πιο συγκεκριμένη ανακοίνωση για τους Αμερικανούς αφορά το νέο μνημόνιο συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και άλλων διασυνοριακών απειλών. Η Ελλάδα σε όλα τα μέσα παρουσιάζεται ως σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της δυνατότητας να υποστηρίξει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνομιλίες που κατήχε η ενεργειακή συνεργασία. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG, με στόχο την εκτιμίωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια. Έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, το είπε και στην συνέντευξη τύπου, να προσφέρει ναυτική συνδρομή στα στενά, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία στο μέλλον. Για τους Αμερικάνους, η επίσκεψη επιβεβαίωσε την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στον Αμερικανό σχεδιασμό για την Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή ασφάλεια και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν προκύπτει ωστόσο, και εδώ επισημαίνεται, καμιά νέα καθοριστική δέσμευση της Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά, ούτε συγκεκριμένη μεταβολή των περιφερειακών ισορροπιών. Η απάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε σχέση με το ηλεκτρικό καλώδιο άφησε την Αθήνα μη ικανοποιημένη σε σχέση με το τι θα γινόταν, τι θα γίνει μάλλον, αν θα υπάρξει ή όχι η εμπλοκή των ΗΠΑ σε περίπτωση που εμποδιστεί η πόντιση του καλωδίου από την τουρκική πλευρά.
1: Μάλιστα. Για τα F-35 και για τα βλήματα για τα οποία ζητάμε να πάρουμε από τους Αμερικανούς, βλέπεις κάτι, έχει γραφτεί κάτι, έχει υποθεί κάτι?
0: Κάνουν μια αναφορά στο κόστος το οποίο υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια. Αυτός είναι ο λογαριασμός με τα οπλικά συστήματα τα οποία παραχωρούνται ή θα αγοράσει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένα δημοσιευμένα ο κατάλογος και περιμένουμε να δούμε ποια είναι αυτά τα οπλικά συστήματα και αν είναι αυτά που έχει ζητήσει η ελληνική πλευρά με έτοιμά της με ένα νέο ανανεωμένο κατάλογο έτσι όπως τα έχει ζητήσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε ερώτηση, κυρία
2: Μάσα? Όχι, δεν έχω κάποια ερώτηση.
1: Να αφήσουμε να ξεκουραστεί λίγο, γιατί είναι ταλαιπωρημένος
2: κιόλας. Να τον αφήσουμε.
1: Και έχει και αντένα, να όταν ξοβγήκε στον αντένα θα αφήσει τώρα.
0: Τώρα.
1: Κουράγιο, φίλε. Κουράγιο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θανάση.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μετά συνεχίσουμε τα μηνύματά σας. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
3: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
0: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τον κύριο Λάμπρο από την Άφακτο, μέσω της Ειρήνης Κούρτη, ζήτησε να τον χαιρετήσουμε. Καλημέρα κύριε Λάμπρο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο πατριώτη.
0: Στο φίλο μου τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, στις 6 δίπλα στη θάλασσα, λέει. Και μάλιστα μου ζητάει να βελτιώσω, λέει, τις ισορροπίες στα πολιτικά, διότι στο σχόλιο που έκανα χθες για την κυρία Μελέτη, έχουμε αργότερα να κουβεντιάσουμε πάλι για τη δήλωση της κυρίας Μελέτη για τους
1: εκβιαζόμενους
0: εργοδότες, είπα ότι όφιλε να το διατυπώσει προφανώς καλύτερα αυτό, αλλά από την άλλη είπα ότι δεν είναι μόνο οι εργοδότες οι μεγαλόσχημοι, υπάρχουν και εργοδότες, ο υδραυλικός, ο οποίος έχει το μαθητευόμενο ή το βοηθό, ο ηλεκτρολόγος, και έχει εδώ πέρα μια λίστα με πράγματα που συμβαίνουν, λέει, τους έχουν, λέει, όχι μόνο αυτοί και οι υπόλοιποι που είπα για τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα. Λέει λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης, τους έχουν χωρίς να τους εντάξουν σε κάποια σύμβαση, τους χαρακτηρίζουν μαθητευόμενους όταν τους δηλώνουν για να πληρώνουν το ελάχιστο μενομίσθιο και την ελάχιστη ασφάλεια. Η ουσιαστική κατάργηση των επιθεωρήσεων εργασίας τους αφαιρεί το δικαίωμα να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Δουλεύουν μόνο όταν κρίνουν τα αφεντικά τους. Σπάνια έως ποτέ τους δηλώνουν στον ΕΦΚΑ. Μιλάτε για τους ανήλικους. Και επίσης να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω γνωρίσει επαγγελματίες σε αυτά τα επαγγέλματα, οι οποίοι σε μένα έλεγαν, τώρα μου πείτε λένε ψέματα ή είναι αυτός ο κανόνας που λέτε εσείς, ότι δηλώνουν κανονικά τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους.
1: Και θα πάρω και
0: τους
1: παραπάνω, γιατί δηλώνω, έχω να βάλω και το ένσημο του παιδιού.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ο κανόνας αυτό που λέτε. Ενδεχομένως ήταν ο κανόνας πριν από μερικά χρόνια.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτός που περιγράφει είναι ο κανόνας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι τις εργασιακές συνθήκες των εργοδοτών με τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων.
0: Ναι, γιατί εσείς σκέφτεσαι ότι

0: εργαζόμενους και μην τους αφαιρούμε από την κοινωνία, γιατί υπάρχουν και εργοδότες, τους εργοδότες, γιατί υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που είναι ανάμεσά μας με τέτοια προβλήματα. Και χειρότερα κιόλας. Σε κάποιες επιχειρήσεις, γιατί και αυτά το περίπτωρο επιχείρηση είναι.
1: Κανονικότητα επιχείρηση.
0: Ένας ηλεκτρολόγος που ξέρω στη γειτονιά μου, που έχει 4-5 πόσους έχει εργαζόμενους, επιχείρηση έχει κι αυτός. Μην πάμε σε αυτούς τους αυτοματισμούς και εγώ πάντα επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ της πρόσθεσης, όχι της αφαίρεσης.
1: Και σου ξαναλέω, αυτός ο ηλεκτρολόγος τώρα που έχει 4 άτομα εκεί και του κάνουν και πηγαίνουν αριστερά-δεξιά για δουλειές, πιο πιθανό είναι ο εργοδότης να, να μην τους πληρώσει, να τους βάλει να δουλέψουν παραπάνω και να μην τα δώσει, να τους έχει αδήλωτους, παρά να τους κάνει ματσαραγκιά ένας από τους υπαλλήλους του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συζητάμε, ότι δεν μπορεί να βάζει στο ίδιο τσουβάλι το εργασιακό μπούλινγκ που υφίστανται οι εργαζόμενοι με το εργασιακό μπούλινγκ που υφίστανται οι εργοδότες.
0: Θα το κουβεντιάσουμε και μετά. Καλημέρα και στον Πάνο, λέει: η ηθική αυτουργή των εγκλημάτων της ανθρωπότητας δεν έχουν καμία δουλειά στον ιερό βράχο της πνίκας. Σε αυτόν τον τόπο αγόρευσαν οι θεμελιωτές της ανθρώπινης σκέψης, της φιλοσοφίας και της δημοκρατίας. Δημοκρατία που κακώς την επικαλούνται και δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν. Επομένως, κύριε Πάνο, είστε απέναντι και στην άποψη ότι θα πρέπει ενίοτε να τοποθετούμε είτε διαφημιστικά είτε κομματικά μπάνερ στο Παρθενώνα, σωστά? Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Όταν έρχονται οι εκπρόσωποι των κρατών που τους ανήκουν τα προτεκτοράτα, φερόμαστε σαν νομιστεράκια. No mister, μην πας στην Τουρκία. Yes mister, δώσε μας όπλα. Ναι, ρε Κώστα, αλλά επειδή την κάνω αυτή την κουβέντα και με το φίλο μου τον Λάσκαρη την κάνω επίσης ενίοτε. Αλλά για εξηγήστε μου λίγο, ρε λεβέντες και λεβέντισες, πώς τη βλέπετε τη δουλειά, δηλαδή. Εντάξει, εμείς να πούμε όχι στα ακριβά αμυντικά συστήματα. Όχι, δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε, ρε. Δεν τα θέλουμε, είμαστε λεβέντες και λεβέντισες. Θα πάμε και θα κάνουμε ξανά πάλι την επανάσταση του κοσμού. Κρατάει το. Και θα πάμε εκεί, παλικάρια, εμείς να αντισταθούμε απέναντι στους. Ωραία τα λέτε. Ωραία.
1: Δεν γελάω με αυτά που λέει ο Γιώργος. Γελάω γιατί ο Λάσκαρης σηκώθηκε να κρατήσει το φάρο που δείχνει το ανοιχτό μικρόφωνο που πέσε πριν.
0: Κράτα το φάρο, εσύ. Κράτα το φάρο. Είστε μερικοί πάντως, δε παιδί μου, μέσα στην πραγματικότητα έστω. Μπορεί να υπάρχει Ουκρανία που δέχεται επίθεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία 4 χρόνια τώρα, η οποία δεν είχε στην αρχή. Σε πρώτη φάση δεν είχε αεροπορία, δεν είχε πολεμικό ναυτικό. Δεν είχε. Μια χαρά. Α, πάμε και θα μηνθούμε με τη μαγιά μας και με τη λεβεντιά μας. Μπράβο, σας παραδέχομαι.

0: Μια και πιάσαμε έτσι τα εργασιακά, να πάμε και στο σκάνδαλο του ΕΦΚΑ στην απάτη του κυρίου Καμπούρη, του Προέδρου του ΛΑΟΣ.
1: Να με. Κύριε Παπακώστα, μην είστε απαξιωτικός.
0: Κύριε Παπακώστα, είμαι 26.
1: Να μην είστε απαξιωτικός, κύριε.
0: Μην με μικραίνετε.
1: Μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε. Πάμε.
0: Όχι, ξέρεις τι, αυτοί οι τύποι θέλουν απάντηση. Γιατί θεωρούν ότι για πολιτική και για εξωτερική πολιτική και για διπλωματία μπορούν να μιλάνε μόνο άντρες άνω των 50. Δεν είναι έτσι όμως, φιλέ. Έχουν και η μικρότερη άποψη. Και η γνώμη που εκφράζεις τώρα και που φημώνεται τα νέα παιδιά και που τους λέτε εσείς δεν ξέρετε, θα σου πω εγώ, είναι και ο λόγος που βλέπουν πολιτική και δελτία ειδήσεων και γυρνάνε το κεφάλι και ενημερώνονται από τα social media.
1: Και επειδή βλέπω και το μηνυματάκι σας, υποθέτω ότι είστε και προοδευτικός, δεν επιτρέπετε για τις ιδέες σας να απαξιώνετε. Να απαξιώνετε την άποψη που έρχεται από μια κυρία, επειδή εσείς δεν εγκρίνετε, δεν είναι ιδιαίτερα προοδευτικό αυτό. Για δείτε το λίγο, σας παρακαλώ. Να συνάδει λίγο η ζωή με τις απόψεις σας. Για πες τι θες να πεις.
0: Πάμε στον κύριο Καμπούρη τώρα. Χθες, φεγαίνοντας από τα δικαστήρια, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να ακούσουμε και το ηχητικό, είπε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό, δεν έχω κάνει τίποτα και η υπερασπιστική γραμμή που κρατάνε οι δικηγόροι του.
1: Στο είπα.
0: Μου το είπες.
1: Σου είπα ότι θα πει σκευωρία και πολιτική δίωξη.
0: Αυτό είπε. Από την άλλη, η γραμμή που κρατούν οι δικηγόροι του, οπότε έχω καταλάβει στη στιγμή, είναι ο κύριος Απόστολος Λίτρας και ο κύριος Γλύκας, οι συνήγοροι του ζεύγους, Καμπούρη, λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, το ότι χρωστάει χρήματα στον ΕΦΚΑ δεν τον κάνει απατεώνα.
1: Μάλιστα.
0: Αν όποιος χρωστούσε στον ΕΦΚΑ ήταν απατεώνας, θα ήταν όλοι απατεώνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ότι δεν ήταν κομπίνα αυτό δηλαδή.
1: Όχι, δεν ήταν. Είχε 10 εταιρείες.
0: Απλά χρέη.
1: 10 εταιρείες οι οποίες υπήρχαν πραγματικές και είχε καμιά εικοσαριά οι οποίες ήταν φανταστικές. Δεν είναι τώρα. Αυτό λέγεται απατή. Λέγεται απατή αυτό. Ότι η άλλη η κοπέλα εκεί είχε συμφωνήσει να παίρνει 600 ευρώ και την νίκιαζε αυτό. Την νίκιαζε. Σε εισαγωγικά τον νίκιαζε. Τη χρέωνε. Τη δήλωνε σε άλλες εταιρείες φανταστικές και η γυναίκα. Δηλωνόταν στην εφορία με 19.500 ευρώ εισόδημα.
0: Για να ξεπλένει. Όχι,
1: είναι απάτη αυτό.

0: Όχι, ρε παιδί. Το κάνουν όλοι, δεν το κάνουν όλοι αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Για να... Δεν έχει περάσει, δεν έχει γίνει δίκη του. Φέρεται να τα έκανε όλα αυτά.
0: Κατηγορείται.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Κανείς δεν τον καταδικάζει. Κατηγορείται.
1: Πάντως, κατηγορείται για συγκρότηση σε ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση. Για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ. Για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου κατ' εξακολούθηση. Για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατά επάγγελμα. Για μη έγκυρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό είναι το τελευταίο. Και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή εκείνος ή σύζυγός του και άλλοι πόσοι κατηγορούνται.
0: Κατηγορείται επίσης από την κοινωνία και για υποκρισία. Διότι ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος μας έλεγε τα τελευταία πολλά χρόνια ότι θέλει να μας σώσει από τη διαφθορά και από τα προβλήματα, έβγαζε κεφάλαια στο εξωτερικό.
1: Δεν το έχω ματακούσει αυτό ποτέ.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Αμέση ενημέρωση παντού.
8: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία του Ρέντι. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Βενιζέλου. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο στη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από τη μεριά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Στην ομιλία Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε ο J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική και ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε λίγο θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Περισσότερα στο enikos.gr. κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο Eurocup του μπάσκετ ο Άρης. Το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, παρουσία του Νίκο Γκάλη, κέρδισε με 93-80 την Ισπανική Μπούργκος. Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 5η 8 Οκτωβρίου. Καλημέρα σας. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να μπορείτε να χαμογελάτε έτσι. Να έχετε υγεία, να χαμογελάτε. 13 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Εδώ και 7 λεπτά έχει ξεκινήσει η κυκλοφοριακή παρέμβαση της τροχέας από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο, γιατί θα κινηθεί το επόμενο τρίωδο. 7 με 10 θα είναι η παρέμβαση αυτή. Κινείται ή θα κινηθεί ο Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο.
1: Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την τροχέα είναι ότι προετοιμάζονται τώρα από τις 7. Έχουν βγει οι αστυνομικοί στους δρόμους και πιθανότατα οι κλειστοί δρόμοι, διακοπές κυκλοφορίας δηλαδή, θα ξεκινήσουν σε κανένα 20 λεπτό από τώρα, σε κανένα μισάωρο.
0: Να το έχετε όμως και εσείς στο μυαλό σας ότι από εκεί θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία για όσους θέλετε να κινηθείτε από Κατεχάκη προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που στεριάζει στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Διαμονή, εργασία, συναντήσεις και χαλάρωση σε μία διεύθυνση. Το ZOOS Πειραιώς Grand διαθέτει 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, χώρο εργασίας, γυμναστήριο, 24-ωρη υποδοχή και ασφάλεια, καθώς και υπόγειο πάρκινγκ. Στο rooftop, η θερμενόμενη πισίνα και το must rooftop bar restaurant ολοκληρώνουν μια σύγχρονη πρόταση εταιρικής διαμονής στον Πειραιά.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωστή από την Κωνσταντζά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθημερινή επικοινωνία. Λες, ρωτάει κάποιος ψηφοφόρος για τον Μπους. Αυτό έτσι όπως το γράφεις, δεν μπορώ να απάντησε στα τσακίδια. Αυτό το μπορώ να το διαβάσω. Το άλλο νομίζω δεν διαβάζεται σωστά, Κασιανή.
1: Δεν το έχω το
0: εντάξει, μήνυμα. Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα, φίλε Κωστή από την Κωνσταντζά.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Και στον Κρήτονα, καλημέρα. Ας πούμε όλα καλά με τους Αμερικανούς, αρκεί να μας αναγκάσουν να στείλουμε τα παιδιά μας στον πόλεμό τους. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, φίλε μου. Α, λες ότι, α, ναι, επειδή θα συνεχίσουν τις εχθροπραξίες, αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν όλοι οι Αμερικανοί κατά των Ιρανών, να μην χρησιμοποιηθούν Έλληνες στις πολεμικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Καλημέρα. Α, Μιχαήλ, την είπαμε την καλημέρα. Εσύ λες ότι έχουμε, ξέρω, έχεις την άποψη ότι δεν πρέπει να έχουμε κόμματα και να μην ψηφίσουμε στις εκλογές. Έχουμε εκλόγιμη μοναρχία, λέει, κύριε Παγάνη. Και η δημοσιογραφία της Ελλάδος είναι στην 187η.
1: Μάλιστα.
0: Θες, εκεί δεν την κατατάσσει ο Μιχαήλ.
1: Μιζω όσα.
0: Όσα. Εντάξει, μια χαρά. Οκ. Okay. Είπαμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ στη δημοσιογραφία είναι να βγάζουμε. Να λέμε πράγματα, να μην επιχειρηματολογούμε, απλά να ικανοποιούμε τις φωνές μας και την οργή μας. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η δημοσιογραφία. Δεν είμαστε όλοι ειδικευμένοι σε αυτή. Υποθέτω ότι κάποιοι είναι expert σε αυτό το είδος. Ενίοτε ανακαλύπτουμε ότι έχουν αποθηκεύσει κάτι εκατομμύρια. Καβαλάμε το κύμα της οργής. Είμαστε εδώ με τον κόσμο που φωνάζει και χτυπιέται. Αλλά τα εκατομμύρια, εκατομμύρια. Κύριε Μιχαήλ, ή κολλάμε πυρούνια και κουτάλια στον νόμο, όπως αυτός ο πολιτικός αρχηγός ο οποίος συνελήφθη για ένα σκάνδαλο με 5 εκατομμύρια, τόσα είναι, υπολογίζουν ότι είναι τα χρήματα τα οποία έχασε το δημόσιο. Δεν είναι μόνο ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ είναι 1.800.000.
1: Λίγη και άλλες υπηρεσίες. Και το υπόλοιπο είναι φοροδιαφύγη.
0: Άμα σου κολλάει το κέρμα στον νόμο και σου λέει γιατί εμβολιάζεσαι, κοίτα εδώ τι παθαίνεις, αυτός είναι κανονικός. Πάμε Νίκο Νανούρη.
1: Πάμε Νίκο Νανούρη να δούμε. Αναλύσαμε στην προηγούμενη ώρα τι έγινε με τον Ρούμπιο που ήρθε στην Ελλάδα, φεύγει όπως σας είπαμε και προηγουμένως τώρα. Πάμε να δούμε και πώς το πήρε η Τουρκία, η απέναντι όχθη.
0: Καλημέρα. Καλώς τον, Νίκο. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο δημοσιευμάτων και τουρκικού τύπου, τώρα διάβαζα και δημοσιεύματα σχετικά με το πώς υποδέχτηκαν στην Τουρκία την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα, είναι πολύ υπή η τόνη, πολύ χαμηλή τόνη σε σχέση με το κλίμα καχυποψίας που βλέπαμε λίγο πριν πατήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών το πόδι του στην Ελλάδα. Ήταν πιο έντονο το κλίμα, η αλήθεια, πριν την επίσκεψη.
0: Περιμένα, Νίκο, ίσως να ακούσουν τη λέξη Τουρκία που δεν βγήκε. Είπε άλλα πράγματα, τη φωτογράφησε, αλλά δεν είπε Τουρκία όμως. Λέει, αφού δεν είπε Τουρκία, δεν πάτησε το κουμπί.
2: Ναι. Και αυτό κρατήσανε εδώ, διότι λίγο πριν την επίσκεψη λέγανε ότι διαβάζαμε για Ελληνοαμερικανική Συμμαχία κατά της Τουρκίας σε κάποια δημοσιεύματα. Υπήρχαν αναφορές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδίωκε να λάβει μια ξεκάθαρη στήριξη από τον Μάρκο Ρούμπιο σχετικά και με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και γι' αυτόν τον λόγο υπήρχε μια καχυποψία.
0: Καλά, είπε ο Ρούμπιο ότι το έργο το συγκεκριμένο το θέλουμε, είπε. Και είμαστε υπέρ, αναμφαδών.
2: Απλά περίμενα στην Τουρκία ότι η τόνη θα ήταν λίγο πιο αυξημένη σε σχέση με και τις αναφορές και τις τοποθετήσεις που βλέπαν από την Ελλάδα για πολλές αξιωματούχους. Δεν ήταν κάτι τέτοιο και βεβαίως στο μικροσκόπιο της Άγκυρας είναι οι εξοπλισμοί. Δηλαδή, ναι, με κρατούν χαμηλούς τόνους για την επίσκεψη. Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη ανησυχία για τους εξοπλισμούς. Έχουμε και τη συμφωνία των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συμφώνησε οι ΗΠΑ και η Ελλάδα σχετικά με τα εξοπλιστικά. Και αυτό τους ανησυχεί, διότι πολλά όπλα που συμφωνήθηκαν θα ενσωματωθούν στα F-16 και στα F-35. Τα F-35 Τουρκία ακόμα περιμένει ένα σήμα από την Ουάσιγκτον, το οποίο δεν το έχει. Είναι μια παγωμένη υπόθεση και διαιρωτώνται και από πριν την επίσκεψη του Ρούμπιο, αλλά και μετά, τι σκοπό έχουν τα συγκεκριμένα όπλα, ποιο στοχεύουν. Γι' αυτόν τον λόγο τα βλέπουν με μεγάλη ανησυχία. Κατά τα άλλα, έχει ενδιαφέρον ότι χθες την ώρα που ο Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν στην Ελλάδα και είχε την επαφή με τους Έλληνες αξιωματούχους, ο Ταγί Περτογκάν συνομιλούσε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Έχει τη σημασία του.
0: Αλλιές αγάπες δεν ξεχνούνται εύκολα, Νίκο Νανούρη.
1: Ωραία, παιδί μου, σου λέει, μιλάτε εσείς με τους Αμερικανούς. Κοίτα τα αυκούκι με ποιον θα μιλήσω εγώ τώρα.
2: Έχει ενδιαφέρον η χρονική συγκυρία, διότι ναι, εντάξει, συζητήθηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας-Ρωσίας σε όλο το φάσμα, ουκρανικό, αλλά είναι και νομιστικό ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι η S-400. Το έχουν παραδεχτεί και οι δύο πλευρές ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τους S-400. Η Ρωσία πλέον το συζητάει να απομακρυνθούν οι S-400 με τους δικούς της όρους. Όμως θέλει να είναι η ηλική χώρα που θα τους παραλάβει.
0: Σου κάνω μια πρόβλεψη, Νίκο Νανούρη, ότι θα συζητάμε για το θέμα αυτό του χρόνου τέτοια εποχή και θα συζητάμε και θα λέμε η Ρωσία το συζητάει αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι αρνητική στο να απομακρυνθούν οι S-400 από την Τουρκία.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει τραβήξει πάρα πολύ, δίχως καμία αμφιβολία. Το θέμα όμως είναι ότι βλέπουν στην Τουρκία ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται, συνεχίζει. Είναι ήδη στο πρόγραμμα των F-35, τώρα αγοράζει και όπλα από τις ΗΠΑ για να εξοπλίσει, για να σωματωθούν αυτά τα νέα όπλα και στα F-16 και στα F-35 και εκείνη περιμένει ακόμα ένα σήμα για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Μόνο επένους ακούει από τον Donald Trump, δεν έχει ακούσει κάτι πιο ουσιαστικό.
0: Έχει πει για τον πρόεδρο ότι μην τον προκαλείτε και μην τα βάζετε μαζί του, γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ.
1: Είναι φίλος μου.
0: Είναι φίλος μου και όλα τα υπόλοιπα που λέει. Φανταστικά.
2: Και το Κυριακό είχε δηλώσει ότι θέλω πάντα να τον κάνω χαρούμενο. Ωστόσο, ναι. Δεν έχει λάβει μετά εκεί πέρα αυτό.
0: Θέλει να τον κάνει χαρούμενο σε άλλους τομείς, όχι σε αυτόν. Εκεί δεν μπορεί.
2: Αυτό ακριβώς. Και οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η στασιμότητα σε εξοπλιστικά και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η ανησυχία στην Τουρκία σχετικά με τα εξοπλιστικά της Ελλάδας. Mm. Κατά τα άλλα, πάντως η υποδοχή για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι σε αρκετά ήπιους τόνους.
1: Επέλεξαν να κάνουν παραβιάσεις στον αέριο χώρο της Αθήνας αντί να γράψουν δημοσιεύματα.
0: Θέλανε να δουν από κοντά την επίσκεψη τα τουρκικά F-16. Να μην δούμε τι γίνεται. Έφτασε. Τι γίνεται με την τροχιά, με τα μέτρα στην Αθήνα.
1: Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Έχεις συμπληρώσει κάτι άλλο?
2: Όχι.
0: Δεν μου λες, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί τώρα Κωνσταντινούπολης, έτσι.
2: Ναι.
0: Για πρωινό, τι τρως στην Κωνσταντινούπολη?
1: Κοίτα τι απορία έχει.
2: Τώρα που έχω κλείσει 3 χρόνια, ναι, πάω πιο ήπια. Δηλαδή, τρία αυγά, 2-3 αυγά.
1: Α, διατροφικός να γνωρίζεις. Διατροφικός. Γιατί πριν τι έτριγες ο τζούκι για πρωινό?
2: Πιο παλιά, όταν ήμουν πρωτάρης εδώ, τιμούσα το κλασικό τουρκικό πρωινό, το οποίο περιμένει και μελέτες, σουτζούκια, πουρέκια.
1: Πρωί.
0: Άρα έχεις το μάχη για να κάνεις αυτή τη δουλειά, σε παραδέχομαι.
2: Άντε. Νομίζω και ακόμα αντέχω. Το κάνω το Σαββατοκύριακο το πρωινό πάντως.
1: Δηλαδή, αν ξυπνάς το Σάββατο το πρωί και λες, θα φτιάξω ένα σουτζούκι.
0: Ομελέτα.
1: Θα πάρω και ένα μπουρέκι, μια ομελέτα. Θα βάλω και έναν ελληνικό από δίπλα.
2: Ό,τι καλύτερο, ο καλύτερος συνδυασμός.
0: Ναι. Και το βράδυ έχουν αυτές εκεί τις παντόφλες, αυτό το σάντουιτς που βάζουν μέσα κοκορέτσι. Έχεις δοκιμάσει από αυτό?
2: Ναι.
1: Σάντουιτς με κοκορέτσι.
2: Και γλυκάδια.
0: Αυτό, ναι.
1: Γλυκάδια, πω, γι' αυτά τρελαίνω με τη γανιτά.
0: Και βάζουν και ένα πιπέρι το οποίο σε κάνει, σε απογειώνει, σε κάνει πύραυλο. Σαν αυτό που λέει ο Ερντογάν, θα έρθουν ένα βράδυ ξαφνικά.
1: Πύραυλο.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ρε Νίκο, θα δούμε να είμαστε ίσως.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, ο Νίκος Ανδρούλης από την Κωνσταντινούπολη.
1: Κύριε Σταυράκη, έξι ώρα έχει κάνει την επέμβασή του. Ναι. Στείλει μήνυμα.
0: Τι του λέει, σας παρακαλώ.
1: Έλεος πρωί-πρωί, λέει. Ο Νανούρης όλη την Κωνσταντινούπολη έχει φάει.
0: Σας παρακαλώ, πρέπει κάποιοι πεινάμε. Σου τη λέει.
1: Όχι, κάποιοι πεινάμε, δεν μου είπε. Αλλά ο κύριο Σταυράκη είναι λιτοδίαιτο. Το πρωί δεν τρώει τόσο βαριά.
0: Το ξέρω.
1: Τρώει ελευθερία. Το πρωί και το βράδυ τρώει ελευθερία.
0: Το βράδυ και εγώ μαθαίνω κιόλα ραντεβού σε πολύ γνωστή ταβέρνα στο Παγκράτη. Με συνδετημόνες ήταν εθεάθη χθες. Και σε ταβέρνα που πηγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί.
1: Τίποτα λιγότερο για τον κύριο Σταυράκη.
0: Και δεξιά και αριστερή πρώην πρωθυπουργοί πάνε σε αυτή την ταβέρνα. Πήγε ο Σταυρακάκης, έκατσε. Τώρα με ποιους έκατσε και τι συζητήσαν δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σίγουρα έφαγε και φτετάκια πάντως.
1: Μου διευκρίνεις τώρα και διπλωμάτες επίσης.
0: Και διπλωμάτες, ναι.
1: Μην ξεχνιόμαστε. Πάμε στα πολιτικά μας, στα δικά μας.
0: Γιατί φύγαμε ποτέ από τα πολιτικά.
1: Εδώ όχι, παιδί μου, στα δικά μας. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χθες είχε τις διαφωνίες του με την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Γιατί τον αφήσατε να μιλήσει ποινικά. Γιατί. Γιατί τον αφήσατε.
1: Τι να
0: άμα
1: πω,
0: ήταν αυτός ο πρωθυπουργός, θα τον άφηνε.
1: Δεν θα τον άφηνε.
0: Δεν κάνει πορείες στο Πολυτεχνείο. Δεν έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας πορείες στο Πολυτεχνείο.
1: Θα πέσει πάλι το τέτοιο.
0: Ναι, δεν έχει κάνει πορείες. Απλά δεν τι ολοκλήρωνε. Έφευγε λίγο πιο νωρίς, παιδί μου, γιατί κουραζόταν. Τι είναι ρε Λάσκα, γιατί γελάζε εσύ, Λάσκα. Τι υπερβάλλω, λέω κάτι το οποίο είναι ψευδές. Όχι, πες μου. Δεν έφευγε λίγο νωρίτερα. Δεν κατέληγε στην πρεσβεία, γιατί κουραζότανε.
1: Τάξη.
0: Είναι μεγάλη απόσταση. Έχεις κάνει ποτέ την πορεία.
1: Όχι.
0: Είναι μεγάλη απόσταση. Θέλει φυσική κατάσταση. Δεν γίνεται έτσι.
1: Αυτό που λένε επαναστατική γυμναστική.
0: Όχι, ρε, εσύ, αλλά θέλει. Πρέπει να έχεις μια προετοιμασία. Περπατήσεις από το Πολυτεχνείο μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία μεγάλη απόσταση. Κάπου θα ξεκουραστείς. Θες να φύγεις, παιδί μου. Δεν τη βγάζεις ολόκληρη. Άμα δεν είσαι. Το κουκουέ ξέρει. Και πάμε. Έχουν πράγματι. Μπορούν να περπατήσουν και αν περπατάνε, αν είναι και 4 φορές την απόσταση. Οι άλλοι που κουράζονται λίγο. Στον δρόμο σταματάνε λίγο.
1: Τι να κάνω, άμα είναι κουραστικό. Ναι. Θες να ακούσουμε τι είπε όμως ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Να τον ακούσουμε, να τον ακούσουμε.
3: Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση. Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λεπικοινωνίας και να έχεις τουρκικά πλοία έξω από την Κάσο, στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και να σου αποτρέπουν να υλοποιήσεις κάτι το οποίο αναφέρει το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Πόντιος Πιλάτος σου λέει.
0: Ναι, καλά, τι, οι Αμερικανοί τι είναι, δηλαδή στο θέμα με την Τουρκία τι ήταν ποτέ, πήρανε τη θέση του ενός ή του άλλου, ποτέ. Μία φορά το κάνανε αυτό, ένας υπουργός εξωτερικών και χάθηκε η Βόρεια Κύπρος. Τα κατεχόμενα δημιουργήθηκαν. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τότε είχαν βέβαια, ήταν η Χούντα, έτσι. Αυτή τους είχε μπερδέψει εκεί, γιατί συζητάμε για τους χουντικούς τι καλά που κάνουν στην Ελλάδα. Και λένε φτιάξαν δρόμους, κάνουν. Γι' αυτό γιατί δεν το λέτε ρελεβέντες της Επανάστασης. Τι ήτανε, ποια κυβέρνηση ήταν τότε δηλαδή, με τον Ατήλα. Τέλος πάντων.
1: Πολύ επαναστατικά
0: πέτυχα. Έχει δίκιο πάντως, σε αυτό που λέει για την Κάσο ο Τσίπρας, έχει δίκιο.
1: Και
0: έφυγε και από τον κύριο Συρίγο. Ξέφυγε ενώ ότι μας τρομοκράτησαν, μας εμπόδισαν. Γιατί αυτό δεν το παραδεχόταν η κυβέρνηση. Μέσω του κυρίου Συρίγου έχει
1: γίνει
0: η παραδοχή. Ότι εκεί υπήρξε ζήτημα, γιατί φτάσαν οι Τούρκοι στα όρια, στα ελληνικά έδατα και θεωρήθηκε ότι μας απειλούν. Και κάναμε πίσω. Καλά κάνει και το τονίζει ο Τσίπρας αυτό.
1: Υποτίθεται τώρα όμως δεν μας εμποδίζει τίποτα και θα πάμε να το κάνουμε κανονικότατα. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Κοίταξε. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο γίνεται και με κοινοτικά χρήματα. Και εξυπηρετεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα έργο που το θέλουν οι Αμερικανοί. Μια πολύ μεγάλη γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να το περαιώσει. Αν περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων, κλαφτά χαραλάμπε. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν νομίζω ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων εδώ. Πρέπει να είναι αποφασισμένη και η Ελλάδα να έχει την εξωτερική της πολιτική.
0: Όπως δεν πέρασε το 20. Στον Εύρο και στο Αιγαίο. Γιατί εκεί δεν πέρασε ο Τσαμπουκάς. Για να τα λέμε όλα. Εκεί δεν πέρασε. Εργαλειοποίησε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι τους κουβάλισε η στρατοχωροφυλακή στα σύνορα πάνω στον Εύρο, στο φράκτη. Αυτοί τους κουβάλισαν. Σου θυμίζω τις εικόνες με τα λεωφορεία της στρατοχωροφυλακής. Τα επιταγμένα. Εκεί δεν πέρασε και μετά οι μαγκές που κάνανε στο Αιγαίο πάλι δεν πέρασαν.
4: με την επακούμβηση.
0: Στην Κάσο όμως, λέει ο Συρίγος, ο κύριος Συρίγος, ότι εκεί φοβηθήκαμε, κάναμε πίσω. Λοιπόν, εδώ έχουμε και εκλογές. Και στην Τουρκία έχουν εκλογές. Απλά ο Ερντογάν έχει βάλει στη φυλακή όλους όσους μπορεί να το γινόταν. Θα τον κέρδισαν ενδεχομένως, υπήρχε μια πιθανότητα. Όλα μπροστά είναι. Θα τα δούμε.
1: Να περάσουμε και στο Πασόκ.
0: Και δεν περνάμε στο Πασόκ.
1: Έχουμε εδώ ζητήματα, Γιώργο μου. Γιατί χθες ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας σε ένα συνέδριο στο συνέδριο του Βήματος, άφησε αιχμές για το Χάρη Δούκα.
0: Οπα.
1: Για το πώς είναι η Αθήνα στη σήμερα ημέρα. Δεν είπε για τον κ. Δούκα κατευθείαν.
0: Τι είπε δηλαδή.
1: Αλλά λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, ναι, ναι. Να δούμε τι.
5: Η Αθήνα έχει την ιστορία και την ταυτότητα να γίνει μια πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα. Έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα. Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πως οι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα, διότι είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια.
1: Είναι μια πόλη όπου τσακώνονται όλοι.
0: Δεν έχει άδικο αυτό που λέει. Δηλαδή δεν τσακωνόμαστε, τι κάνουμε?
1: Όχι,
0: στο δρόμο.
1: Βγαίνει στον δρόμο και σκουντουφλάς.
0: Βγαίνει στον δρόμο και μπορεί να κάνει ένα, ξέρω εγώ, να κοιτάξει λίγο στραβά έναν δίπλα και να σου πει τι θες. Και να κατέβει εκεί πέρα, να πλακωθεί.
1: Εντάξει, ο κύριο Ανδρουλάκη τώρα μιλούσε για τα πεζοδρόμια, για τα άλλα.
0: Το
1: είναι μια πόλη που μπλακώνονται όλοι, το είπα εγώ. Εντάξει. Ο κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν τα βρίσκει με τον κύριο Δούκα?
0: Πώ δεν τα βρήκανε?
1: Γιατί τσακώνονται? Ο κύριος Δούκας είχε κάνει και τη δήλωση λίγο πριν, λίγο μετά από αυτό που, ναι, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση Νοδού Πασόκ Λάος και δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Δεν το ρωτήσανε τότε. Εμένα το ρωτήσουν εκείνη την αποχαιρέση. Δεν το ρωτήσανε. Εσύ, Δημαρχέ, γιατί δεν τοποθετήθηκε εσύ τότε? Να πει, να κάνει ένα tweet, να στείλει ένα mail, ότι είναι λάθος αυτό. Μην το κάνετε.
1: Τι α σου πω.
0: Ναι.
1: Πάντως υπάρχει μια κοντρίτσα εδώ. Δεν ξέρω, φοβάται ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Δούκα.
0: Όχι, απλά ο Ανδρουλάκης ξέρει τι κάνει. Κάνει μια προσπάθεια να είναι συνεπής αυτό που είπε. Να ανεβάσει τις εισπύρες του Πασόκ, να ανεβάσει τα ποσοστά του Πασόκ, να αρχίσει σιγά σιγά να κουνιέται η βελόνα, που κουνιέται η βελόνα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτή προσπάθεια κάνει. Τώρα, αν την κάνει ο Ανδρουλάκης μόνος του ή την κάνει ο Ανδρουλάκης με τους μισούς και άλλοι μισοί κοιτάνε πώς θα λακίσουν, δεν είναι θέμα του Ανδρουλάκη.
1: Η συσπήρωση πώς γίνεται? Ο κύριος Δούκας έχει το κοινό του στο Πασόκ. Γίνεται, ναι, συσπήρωση, ναι, με το να πετάς αιχμές για την κατάσταση του Δημοθηναίου.
0: Τι κάνει ο Ανδρουλάκης? Ο Ανδρουλάκης κάνει προσπάθεια. Αυτό κάνει ο Ανδρουλάκης. Έχει πάρει το Πασόκ και προσπαθεί να τα ανεβάσει. Αυτό κάνει ο Ανδρουλάκης. Για τους άλλους δεν ξέρω. Είναι κάποιοι που είναι συντεταγμένοι, είναι και κάποιοι άλλοι που είναι σε άλλη λογική. Okay.
1: Δεν θα προλάβουμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Φαραντούρη που πήγε στο Στρασβούργο. Θα τον ακούσουμε
0: γιατί,
1: μετά.
0: Αφού ξεκίνησε επανάσταση ο Νικόλας στο Στρασβούργο.
1: Το υπόσχομαι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην ομιλία Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε ο J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Βασιλίση Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής στο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Άνω Πατήσια έως Περιστέρι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.

0: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, Γιώργο μου.
1: Ναι, κάτι κατάλαβα. Από τα απαγορευμένα είναι αυτό ή
0: από τα ελεύθερα? Όχι, είναι του Φίλιππου Νικολάου.
1: Δεν είναι από τα απαγορευμένα αυτό.
0: Όχι.
1: Πλώς να πω γιατί γίνεται η κουβέντα, ξέρετε, στην κόντρα Καρβέλα Βύση. Ο συγκεκριμένος δημιουργός έχει γράψει και άλλα.
0: Εκτός από τις ανασβήσεις στα τραγούδια. Βεβαίως. Ναι, έχει γράψει και για άλλους καλλιτέχνες.
1: Και για άλλα και για αυτό και για κάποιες εκπομπές που γίνονταν εκεί χθες τις... Πώς λένε Νάσκαρ αυτές τις εκπομπές, τρας. Ναι, η Βύση έβαλε τη φωνή της και την υπογραφή της για να απογειώσει τα συγκεκριμένα δημιουργήματα. Και από ό,τι ακούω έχει πληρωθεί κιόλας ο δημιουργός. Να το λέω δηλαδή, είναι αλλιώς να τραγουδάει η Βύση τη δημιουργία σου και είναι αλλιώς να την τραγουδάω εγώ κι εσύ.
0: Σίγουρα, άμα την τραγουδήσω δεν είναι το ίδιο.
1: Να μην ξεχάσουμε δηλαδή και αυτά που ξέρουμε. Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7. Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσω τώρα. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάντος.gr.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πίκτης σταφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό τώρα που χειμωνιάζει για τα τσαγάκια και τα καφεδάκια μας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Και τώρα κύριε Λάσκαρη, αγοραστέ που έχουν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις της τροχέας για την έξοδο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι ο Βολάνιος. Όταν το χρειάζεται το Βολάνιο, ψάχνεις να το βρεις πού είναι ο Βολάνιος.
2: Καλημέρα, παρόν είμαι.
1: Να τόσο Βολάνιος.
0: Καλώς το παλιγάρι. Τι γίνεται?
2: Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε σταδιακά, θα έχουμε διακοπές κυκλοφορίας, θα δούμε αναλυτικά. Θα πούμε ότι η τροχιά είχε πάρει ήδη τις θέσεις της, είναι σε επάλξεις, ετοιμοπόλεμη.
0: Τα λέγαμε, Παναγιώτη, τα λέγαμε εδώ από τις 7 η ώρα, είπαμε, είναι στους δρόμους και περιμένουν να κάνουν τις διακοπές κυκλοφορίας.
2: Και εγώ σας επιβεβαιώνω γιατί τους έβλεπα το πρωί, τους έλεγα καλημέρα και έλεγα, όχ, θα τραβήξουν οι επόμενοι που θα ανέβουν εδώ.
1: Καλάβες.
0: Παναγιώτη, έχει συνέστηση το παιδί αυτό. Δηλαδή αυτό πέρασε, αλλά σκεφτόταν του άλλου που έρχονται.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
1: Ήρθε στεναχωρημένο.
0: Ήρθε στεναχωρημένο, πλέον.
2: Με επηρέασε όσο να είναι.
0: Σε επηρέασε.
2: Σκέφτηκα, οι άλλοι θα τραβήξουν ζόρι μετά.
0: Για πες που τραβάνε ζόρι τώρα.
2: Σταδιακά θα διακοπεί κυκλοφορία στη Βασιλή τη Σοφία, στην άνοδο τη Μεσογείων και στο ρεύμα προ αεροδρόμιο Τσατική Οδού. Από εκεί θα φύγει ο Μάρκο Ρούμπιο γι' αυτό. Τώρα η αστυνομία ήταν από το ύψος του ξενοδοχείου εκεί, μετά τη Βασιλείου Κωνσταντίνου δηλαδή, και έφτανε μέχρι το ύψος του ψυχικού στην Κηφισίας, προφανώς για να αποχωρήσει εκεί με την ανάλογη.
0: Ναι, θα κατέβει στην Κατεχάκη και θα πάει μετά Μεσογείων και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο.
2: Σωστά. Θέματα έχουμε βασικά με χαμηλές ταχύτητες είναι τα οχήματα και στην άνοδο των Αρετού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι, δεν είναι τόσο μεγάλη εκεί ουρά. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων υπάρχει κίνηση από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Υπενθυμίζω μετά το ρεύμα που θα κλείσει είναι το ανωδικό, γιατί από εκεί θα πάει για την Κεωδό. Στην Αλίμου Κατεχάκη ουρές σχηματίζουν τα οχήματα από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στη Μαρίνα Φλίσβου και μερικές στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο Φάλιρο και λίγο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει αυξηθεί η κυκλοφορία.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Πάντως μετά τις 10 οι παρεμβάσεις κυκλοφοριακές προφανώς και δεν θα υπάρχουν, έτσι, γιατί θα έχουμε την έξοδο του Ρούμπιο. Έχουμε τα προβλήματα τα κλασικά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα της Αθήνας.
0: Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η ώρα της κίνησης όμως. Δηλαδή 8 με 10 είναι η ώρα που είναι η περισσότερη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς
1: άξονες.
0: Οπότε θα δημιουργηθούν και μεγάλα προβλήματα.
1: Μεγαλύτερη επιβάρυνση που είπαμε. Σωστά. Μεγαλύτερη επιβάρυνση.
0: Παναγιώτη, για ό,τι νεότερο μας μπουκάρεις και μας τα λες, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: μέρες για την παιδεία. Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
1: Και έχει βάλει πλάτη πίσω του.
2: Ναι, είναι στι διαδηλώσει.
1: Από πίσω κάτι γίνεται. Δεν το θυμάμαι. Είναι τα γαλλικά μάτια, κυνηγάνε κάτι φοιτητέ. Κάτι γίνεται πάντω. Έχει δράση. Δηλαδή, τηλεοπτικό είναι το τέτοιο. Το σποτάκι. Έχει και μια έκφραση ότι είμαι εδώ και μεταδίδω. Και έχει αυτό. Περνάει το μήνυμα τη επανάσταση. Κάνουμε εξαγωγή επανάσταση και πολιτισμού. Τι με κοιτά.
2: Εξαγωγή επανάσταση και πολιτισμού.
1: Βεβαίω, κυρία μου. Βεβαίω. Εδώ έχουμε πλεόνασμα σωτήρων, ματσάκια μαγικά ραβδιά. Και έχουμε επίσης και επαναστάτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Τι με κοιτάς.
2: Χρησιμοποιούνται στην υπόλοιπη Ευρώπη, λες.
1: Βεβαιότατα. Βεβαίως. Τι είναι αυτοί που πλακώνται πίσω στα γαλλικά, είναι ένας που μιλάει ελληνικά μπροστά, σου λέει κάτι θα λέει, τι θα λέει τώρα αυτός.
2: Δεν τα αναγνωρίζω και καμιά φορά νομίζω ότι είναι ισπανικά. Λέω από πού να είναι αυτός τώρα.
1: Ναι.
2: Τι λέει.
1: Ναι.
2: Οικονόμαι, γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Στο ΠΑΣΟΚ, σοσιαλδημοκρατία θέλουν.
1: Αυτός είναι συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν γιατί είναι συνεργαζόμενος
1: με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ, εσύ. Πιο πριν ήταν σε άλλο πράγμα.
2: Ευρωβουλευτής στο ΠΑΣΟΚ είναι πλέον.
1: Τώρα.
2: Τώρα. Ναι. Είναι τώρα όμως είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ο άνθρωπος.
1: Δεν είναι με τη βάση, παιδί μου, που έμεινε και αυτό και τα είναι, ήρθε, προσθέθηκε ως asset.
2: Άσε τώρα, γιατί στο ΠΑΣΟΚ μπαίνει παλιά η βάση σιγά-σιγά.
1: Ναι.
2: Οπότε έχουμε μπερδευτεί. Ποια είναι η κανονική βάση, ποια είναι η προηγούμενη βάση, ποια είναι η καινούργια βάση.
1: Τρελαίνω με αυτούς που έρχονται. Είναι οι αγαπημένοι μου αυτοί που έρχονται, λες και αγοραστέ. Ακούω ρε παιδί μου, υπάρχει έτσι λέει, μια συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ που λένε καλά ρε παιδιά. Εμείς όταν έμπαζε νερά το πλοίο και πηγαίναμε στα μονοψήφια του Γρου και το γράφανε και το λέγανε όλοι και το βλέπαμε και στις δημοσκοπήσεις, φεύγανε κάποιοι. Μας χαιρετάγανε και λέγανε άντε γεια, εμείς πάμε με την ελπίδα.
2: Πάμε κατά Τσίπρα μεριά.
1: Πήγανε στην Ελπίδα, κυβερνήσανε. Τώρα που έμπαζε νερά ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, γιατί έχει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία είναι ένα σχήμα για πολλούς στην αριστερά, είναι το διάδοχο σχήμα. Επιστρέφουμε στο ΠΑΣΟΚ, τους έπιασε ο πόνος. Τι με κοιτάζει, Κασιανή.
2: Τους έπιασε ο πόνος, γιατί τους έπιασε ο πόνος.
1: Είναι σαν να λέμε, εγώ ήμουν Παναθηναϊκός, στα 5 χρόνια έγινα Ολυμπιακός και τώρα που ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έχει φτιάξει ομάδα, ξαναγίνομαι Παναθηναϊκός. Θα με πιστέψει κανένας. Όσο εκεί παφουνάζω Παναθηναϊκός, θα με κοιτάνε οι άλλοι με μισό μάτι. Τι λέει αυτός τώρα. Πώς να με τους απέναντι, ρε.
2: Γιατί, πάλι για να σου πω κάτι. Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται, Γιώργο.
1: Η επανάσταση. Σε όλες τις θέσεις μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Σωστό και αυτό.
2: Μια και πες για εξαγωγή πολιτισμού, σου είπα.
1: Και επανάστασης.
2: Και επανάστασης. Σου είπα ότι ο νέος πρωθυπουργός εκεί της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Μαγιάρ, θέλει να βάλει υψηλότερο φόρο στους υπερπλούσιους. Εξετάζει η κυβέρνησή του.
1: Όπα, copy-paste στο Τσίπρα.
2: Εξάγουμε και προτάσεις κυβερνητικές.
1: Έκανε αντιγραφή.
2: Copy-paste. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός.
1: Βγήκε να κοινωνήσει από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη,
2: όχι ακόμα. Δεν πρόσεξα. Δεν ξέρω, δεν είδα κάτι σχετικό.
1: Γιατί αυτός είναι παλιός συνεργάτης του Όρμπαν. Κεντροδεξιός υποτίθεται είναι αυτός. Αλλά ήταν στην κόντρα με τον Όρμπαν λόγω του ρωσικού παράγοντα.
2: Ναι, και πήγα απέναντί του στις εκλογές και εκείνη. Και ανοίξε.
1: Μάλιστα.
2: Κάναμε μια αναφορά και προηγουμένως σχετικά με την Λεωνόρα Μελέτη και τα όσα είπε στο Ευρωκοινοβούλιο που ασχοληθήκαμε και χθες με το θέμα. Απομονώθηκε η φράση μου, είπε η κυρία Μελέτη, μετά της αντίδρασης που προκάλεσε η δήλωσή της για εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζομένους. Κάναμε και την κουβέντα προηγουμένως. Θεωρώ ατυχέστατη τη δήλωση της κυρίας Μελέτη, γιατί δεν μπορείς να βάζεις το ίδιο σακί, στο ίδιο τσουβάλι. Τους εργαζόμενους με τους εργοδότες.
1: Ένα θέμα είναι λοιπόν.
2: Σε ό,τι αφορά πάντα το εργασιακό περιβάλλον και αυτά που υφίστανται στο εργασιακό τους περιβάλλον.
1: Ένα θέμα λοιπόν είναι η διατύπωση, η οποία είναι όντως προβληματική. Σε αυτό έχουμε συμφωνήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ένα δεύτερο θέμα, εγώ επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσουν οι κοινωνικοί αυτοματισμοί, δεν μου αρέσουν οι διχασμοί και οι διχοτομήσεις, διότι επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που δεν είναι οι παραδοσιακοί, δεν είναι οι μεγαλόσχημοι, είναι κάποιοι εργοδότες ανάμεσά μας, με μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτούς δεν πρέπει να τους εξαιρούμε, να τους βγάζουμε από την εξίσωση. Και αυτοί υποφέρουν με την ενεργειακή κρίση και με την ακρίβεια. Αυτό λέω εγώ απλώς, γιατί είδα κατευθείαν να τοποθετούνται διάφοροι έτσι σε θέση μάχης και να παίρνουν, είχαν καιρό να μιλήσουν και βρήκαν έναν τρόπο να μιλήσουν τώρα. Λέγε, ναι.
2: Δεν μιλάμε για την οικονομική τους κατάσταση. Μιλάμε για την εργασιακή, για τις συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας, που είμαι εδώ, φίλος μας. Πήγα στον εργοδότη μου και του είπα να μου κάνει αύξηση, διότι με βάση αυτό που προσφέρω στα 37 μου είναι πολύ περισσότερο από εκείνα που προσφέρουν συνάδελφοι που είναι άνω των 67.

0: 47 ετών και είναι ακόμα στο τιμόνι. Η απάντηση ήταν: είμαστε όλοι το ίδιο και δεν την πήρα την αύξηση. Δεν προσβάλλω κανέναν, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Σωστά.
0: Αυτό, κυρία Ελεονόρα, πώς σας ακούγεται?
1: Σωστό. Έχει δίκιο ο Σωτήρης. Έχει δίκιο, μα εγώ δεν σου λέω ότι δεν ήταν λάθος η διατύπωσή της. Προφανώς και ήταν λάθος η διατύπωσή της. Και οι λεξούλες που βάλε δίπλα. Την αντίδραση συνέχεια, χωρίς να υπολογίσουμε μέσα κομμάτι της κοινωνίας. Εκεί βρίσκομαι εγώ. Δεν λέω για τη μελέτη, λέω για την αντίδραση που προκάλεσε. Εξαιρούμε και καταργούμε ανθρώπους και δουλειές. Και είναι λάθος αυτό. Ή ξανασυμβεί στο παρελθόν. Αυτοματισμός, η δημόσια, η κατά του ιδιωτικού. Αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει να διχάζουν οι πολιτικοί. Ούτε αυτοί οι οποίοι κάνουν τη βλακεία, λένε τη βλακεία, ούτε αυτοί που αντιδρούν από πίσω. Αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά να σου πω την αλήθεια όμως, και στις μικρότερες επιχειρήσεις είναι εκεί που βλέπουμε και τις χειρότερες συνθήκες εργασίας. Τα μικρότερα ένσημα, τα δώρα που τα παίρνουν πίσω. Στις μικρές επιχειρήσεις είναι που γίνονται αυτά.
1: Ναι, τώρα όμως υπάρχουν μηχανισμοί για να κάνεις καταγγελία. Στο παρελθόν δεν υπήρχε τίποτα.
0: Όταν κάνεις καταγγελία όμως, ναι, δεν υπήρχε πάντα ο φόβος στους εργαζομένους να κάνεις καταγγελία και μετά ο επόμενος να μην σε πάρει, γιατί ξέρει ότι έχεις κάνει καταγγελία στον προηγούμενο.
1: Σωστά. Και αυτό
0: και
1: είναι ένα υπαρκτό ρίσκο, βεβαίως. Εγώ ας πω ότι δεν είναι. Και αυτό είναι πραγματικό. Κάθε απόφαση που παίρνεις έχει ρίσκα. Αλλά τώρα υπάρχει ένας μηχανισμός. Στο παρελθόν δεν είχες τίποτα.
0: Και σου ξαναλέω ότι αυτός ο μηχανισμός υπάρχει και καλώς υπάρχει, αλλά απ' την άλλη σου είναι και επικίνδυνο. Σου λέει, φοβάσαι ότι θα κάνω την καταγγελία, γιατί μετά εγώ πώς θα με ξαναπροσλάβει εμένα κάποιος που θα λέει, αυτός κάνει καταγγελίες, δεν τον θέλω, πάμε στον επόμενο.
1: Μάστε.
0: Είναι πολλά τα κομμάτια μέσα στο εργασιακό περιβάλλον που είναι δύσκολα.
1: Ασφαλώς.
0: Και εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που όντως οι εργαζόμενοι να εκβιάζουν τους εργοδότες τους με τον οποιοδήποτε τρόπο, επειδή τους έχουν ανάγκη οτιδήποτε. Δεν λέω ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να το βάζεις στο ίδιο τσουβάλι με αυτό που τραβάνε εργαζόμενοι σε πάρα πολλές δουλειές της χώρας.
1: Λοιπόν, φεύγουμε για διάλειμμα. Να γυρίσουμε μετά να πούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Γιατί είναι αρκετά.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε ημέρα πονηρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύπρου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά πριν από τις 8, εδώ θα είμαστε για τα επόμενα λίγα λεπτά. Ρεσικά σκανή έβλεπα τώρα, βγήκα λίγο έξω στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή και ασχολείται με το θέμα από αυτόν τον πολιτικό αρχηγό, παύλα δημοσιογράφο, παύλα δεν ξέρω τι άλλο παρουσιαστή και τα λοιπά, με την απάτη κατά του δημοσίου ΕΦΚΑ και των υπολείπων υπηρεσιών. Και είχε δημοσιογράφο, αστυνομικό συντάκτη, δικηγόρο και ψυχολόγο. Και επειδή είναι η πρώτη φορά που το βλέπω, τους ψυχολόγους σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί τους βάζουν σε παράθυρο? Ήταν σε συναισθηματική έξαρση το τύπος όταν έκανε τη λαμογιά για την οποία κατηγορείται?
1: Μπορεί για την κατάσταση της εργαζομένης.
0: Το ψυχικό του κόσμου.
1: Όχι, για την κατάσταση της εργαζόμενης, εσύ. Μπορεί να θέλω να συζητήσω για το σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η εργαζόμενη που έκανε την

0: Σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενες χώρες πιθανόν να έχουν νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα. Δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρο τελικά. Δεν το ξεκαθάρισε αυτό και σωστά το υπογραμμίζεις. Στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊμπά σε Βόσμου, καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα,
0: ο οποίος και αυτός περπατάει και κάνει δυναμικό βάδισμα το πρωί και μπράβο, υγεία να έχεις και χαμόγελο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λέει, στέλνει την καλημέρα στους συνακροατές, ιδιαίτερα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ.
1: Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ.
0: Εσύ Κώστα, εσύ ήσουν ο πρώτος που χαιρετήσαμε με το μήνυμα που έστειλες αυτό.
1: Εκείνο το είπε, με εκείνη υπέροχη καλημέρα.
0: Ναι.
1: Α, καλημέρα. Κώστα, να είσαι καλά. Στη φίλη μου την Ποθητή από τη Σαντορίνη, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, Ποθητή. Στον Καβαντορίτη μας θα έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Στο Σπύρο τον αγαπημένο μου. Έχω το Σπύρο, να ξέρεις, ο ρομαντικός αναρχικός είναι ο αγαπημένος μου κρατής.
0: Πολύ χαίρομαι, μπράβο.
1: Καλημέρα Σπύρο.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει, δεν είναι μόνο η S400 που είναι ραμμένη στη γούνα του Νταγίπ από τον Τραμπ, είναι και τα μαύρα, βάζει εισαγωγικά, από τα πετρέλαια που έβγαλε ο Νταγίπ μέσω Halk Bank από τη Συρία και δεν έδωσε δώρο στον Τραμπ. Και κατά βάση λέει, οι SS πολιτικοθρησκευτικές σχέσεις του Νταγίπ με την τρομοκρατία της Χαμάς και τα κεφάλαια της Χεσμπολάχ και τους φρουρούς του Ιράν. Απλά μέχρι η Σούδα να γίνει τσλίκ θα πάρει χρόνια και αυτή η υπόθεση με τη Halk Bank είναι πολύ μεγάλη και ειδικά στις ΗΠΑ.

0: Θες να πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε χθες.
1: Πάμε, να πούμε και τα υπόλοιπα μετά.
0: Στη Λαμία έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι των παιδιών σε ένα σχολείο. Αποκολλήθηκε τμήμα σοβά από το ταβάνι της αίθουσας στο τρίτο γενικό λύκειο Λαμίας. Την ώρα που τα παιδιά κάνανε μάθημα. Τραυματίστηκαν 4 από τα παιδιά που ήταν εκείνη την ώρα μέσα στην αίθουσα. Ευτυχώς όχι σοβαρά. Έφτασε αμέσως ΕΚΑΒ με γιατρό, τους έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους όμως, μην έχουν πάθει κάποια διάσηση. Γιατί τους έσκασε κυριολεκτικά ο ουρανός στο κεφάλι. Η αίθουσα, αν δείτε φωτογραφίες, είναι γεμάτη με σοβάδες, με κομμάτια από τον τοίχο. Και έπεσε ακριβώς πάνω στα κεφάλια των παιδιών.
1: Προφανώς ξαφνικά ο Σοβάς αποφάσισε να πέσει. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα. Τους ευνηδίασε όλους. Δεν είχαν δείγματα. Δεν είχαν δείγματα από το σχολείο. Και άντε και αν είχαν από το σχολείο, ενημέρωσαν το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είχαν δείγματα από το Υπουργείο Παιδείας. Όχι, Παναγία μου.
0: Γίνεται, λέει, τώρα έλεγχος, τεχνικός έλεγχος σε όλο το σχολικό συγκρότημα, να δουν αν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο μαθητές.
1: Αφού τραυματίστηκαν 4 μαθητές,
0: ξέρεις τι, έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα έλεγχος συστατικότητας. Σεισμικότητας σε όλα τα δημόσια κτίρια, σχολεία, υπηρεσίες κτλ. Και πράγματι βρέθηκαν λίγα κτίρια τα οποία κρίθηκαν κόκκινα και χρειάζονται εργασίες. Νομίζω 187 στο σύνολο, αλλά επειδή δεν το θυμάμαι το νούμερο, μην πω ψέματα. Μήπως πρέπει να γίνει και ένα αντίστοιχο τεχνικός έλεγχος για μέσα στο κτίριο.
1: Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, έχεις εικόνα γιατί σου δίνει μια ρογμή, κάτι σου δίνει που σε ανησυχεί. Το συγκεκριμένο πράγμα που περιγράφεις δεν πέφτει ξαφνικά. Ούτε κάποιος σεισμός χτύπησε το σχολείο το συγκεκριμένο.
0: Μα δεν λέμε ότι έπεσε σοβάς. Είναι πρόβλημα αυτό, λογικά υγρασίας.
1: Εδώ λοιπόν έχουν ευθύνη από το σχολείο και έχουν ευθύνη από το Υπουργείο Παιδείας. Και δεν μπορεί να βρεθεί δαπάνη δηλαδή για να γίνει επιδιόρθωση στη συγκεκριμένη τάξη. Έπρεπε να πέσει ο Σοβάς να τραυματιστούν 4 μαθητές για να αποφασίσουν τώρα θα κάνουν έλεγχο.
0: Να δουν τις υπόλοιπες ροχμές στο κτίριο.
1: Αυτά είναι από το ελληνικό δημόσιο. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη. Καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ζητάμε συγγνώμη για τη διαχείριση. Περνάω όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
0: Ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας.

0: Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98 700.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σταματάμε, ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας μάλλον, αυτό της πρωινής ενημέρωσης, της πολύ πρωινής ενημέρωσης, για να παραδώσουμε σκυτάλι.
0: Στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου.
1: Η οποία συνεχίζει την πρωινή ενημέρωση εδώ, με το χιούμορ, με τη διάθεση των συναδέλφων μας. Μείνετε εδώ στο Real FM 97,8, οπότε εμείς ερχόμαστε ξανά.
0: Αύριο στις 6 προσέξτε τις ρυθμίσεις για το ρούμπι που σας είπαμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Real FM.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
2: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράπονο.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Στο αλφαβήτα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM. Το κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα, κοντά στο οποίο βρισκόταν φορτιστές. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον πρόεδρο του Λαός, στη σύζυγό του, σε λογιστές και επιχειρηματίες. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις τον σεβασμό μου, ανέφερε ο Πορτογάλος άσος Κριστιάνο Ρονάλντο, αποθεώνοντας σε ανάρτησή του τον Λιονέλ Μέση που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Ανεμινότιο έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κατέβα, κάτσω από τα τραπέζια.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Κατέβα.
1: Γιορτάζω, είμαι σε εορταστικό mood.
0: Ξέρω ότι είσαι σε εορταστικό mood.
1: Από χθες το πρωί.
0: Αλλά κάπου άπα, δηλαδή κάπου πρέπει να τελειώσουν οι πανηγυρισμοί.
1: Γιατί να τελειώσουν, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, πόσο, τριήμερο.
1: Τριήμερο, βέβαια.
0: Καλά, ναι.

0: Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα ναι. Κάτζου. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Μάρκο που αυτή την ώρα ταξιδεύει, πηγαίνει για το αεροδρόμιο για την αναχώρησή του. Τι ύμνη ήταν αυτή στην αρχαία Ελλάδα?
1: Εντάξει, μιλάμε η ομιλία.
0: Εκεί από το λόγο τη Πνίκα.
1: Την οποία μετέδιναν και ξένα πρακτορία, να ξέρει. Απευθεία. Και αυτή η εικόνα εκεί ήταν, ξέρετε, προ το Λιοβασίλεμα και ήταν μια εικόνα. Στο Λάσκαρη δεν του άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Ρούμπιο φάνηκε ξεκάθαρα. Ότι εντάξει, μα συμπαθεί.
0: Μιλάμε για αποθέωση, ρε παιδί.
1: Στον αρχαίο πολιτισμό,
0: στον αρχαίο πολιτισμό. Αλλά και στη σύγχρονη
1: ναι.
0: Ελλάδα. Αλλά για την αρχαία Ελλάδα και ναι. Τι δεν είπε, δηλαδή. Η Ελλάδα μας έδωσε την ιστορία. Ναι, δεν έγραψε, λέει, την ιστορία. Μας έδωσε την ιστορία. Η ιστορία, λέει, του πολιτισμού μας άρχισε εδώ και η Αθηναϊκή Δημοκρατία και ο Πλούταρχος και ο Αριστοτέλης. Οι αξίες του δυτικού πολιτισμού γεννήθηκαν εδώ και πρέπει να τις θυμηθούμε ξανά και πρέπει να τις θυμηθεί η Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε παρακμή. Και δώστου ξανά η αρχαία Ελλάδα. Και ξαναδώστου η αρχαία Ελλάδα.
2: Πατέ, πατέ, ιατατέ.
3: Ιατατέ, ξένος αυτά τα χώματα δεν τα πατά ποτέ.
0: Ήταν μια ιστορική στιγμή. Ναι. Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Πνίκα.
1: Ακριβώς. Και πάρα πολύ συνδέουν και αυτή την ομιλία και αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή πίσω την Ακρόπολη και όλα αυτά. Με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι από τους. Εκείνους που θα διεκδικήσουν την Προεδρία των Ρεπουμπλικανών όταν φύγει ο Τραμπ. Ο άλλος είναι ο Βάνς. Και αυτό, λέει, θα το κρατήσει και αυτή την εικόνα. Και γιατί με κοιτάς καλά-καλά, παιδί μου? Λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, παρόλο που οι δυο τους, ο Βάνς και ο Ρούμπιο, λένε ότι είναι φίλοι και ο ένας θα στηρίξει τον άλλον, την κρίσιμη ώρα λένε οι αναλυτές, οι πολιτικοί, ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή την ομιλία στην Πνίκα και αυτή την εικόνα. Την εικόνα του εκεί πίσω με την Ακρόπολη.
0: Εντάξει, ήταν τυχερός τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί του κάνει και καλό καιρό, του κάνει εξαιρετικό καιρό και εκείνη την ώρα που μίλησε ήταν και αυτό το χρώμα,
1: ναι,
0: το πορτοκαλό, ροζ κτλ. Ήταν εξαιρετικό το σκηνικό. Ναι. Θα είναι ένα κάδρο το οποίο θα κρατήσει για μια ολόκληρη ζωή. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Το άλογο της Καντού.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η κυρία Μπονάντσα της εκπομπής, εδώ στο ένα μικρόφωνο.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που με άφησε τη λέει και αυτός το γιορτάζει από χθες.
0: Εννοείται, εγώ το χάρηκα. Με να μ' αρέσουν κάτι τέτοια.
3: Oh, fine.
0: Fine. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην εμφέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν και εσείς πώς σας φάνηκε η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Εδώ λοιπόν περιμένουμε τα σχόλια σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη Σταυριλίση, ο οποίος προτείνει αυτό το τραγούδι να παίζεται κάθε μέρα με το οποίο ξεκινήσαμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Το όπα είπα χράτσας χρούτσες. Αυτά, παιδιά, ήταν τραγούδια από την εποχή των απαράδεκτων. Έτσι, από το αγαπημένο μας σίριαλ. Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα. Για πάμε να τα πάρουμε, κυρία Αμαλία μας.
1: Για πάμε.
0: Σιγά σιγά τα πράγματα με τη σειρά, έτσι για να κατανοήσουμε λίγο τι συνέβη με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Εντάξει, εγώ θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Όταν επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται στη χώρα μας, βεβαίως δηλώνει την στήριξή του στα ενεργειακά project της Ελλάδας. Όπως και είπε πάρα πολλές φορές, μιλήσε και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Ρούμπιο για τον κάθετο διάδρομο. Και ότι βεβαίως είναι η πύλη για το αμερικανικό LNG Ελλάδα και ότι αυτό θα το στηρίξουν οι Αμερικανοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό, φάνηκε χθες. Δεν το λες και λίγο. Συν ότι δείτε σήμερα και τη συνέντευξη του κύριου Μάρκο Ρούμπιο. Στον κύριο Παπαχελά στην Καθημερινή, εκεί βάζει και κάποια πράγματα στη θέση του που δεν υπόθηκαν στις χθεσινές του στις συναντήσεις που είχε και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Νίκο Δένδια. Εκεί όμως τα λέει και για το καλώδιο, λέει, και για τα F-35 στην Τουρκία, λέει, δηλαδή όχι ότι δεν θα τα πάρουν, και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν στυλώσει τα πόδια. Ο Ρούμπιο είναι ξεκάθαρο σε αυτό το ζήτημα. Άρα θέλω να πω, η Ελλάδα κερδισμένη μόνο βγαίνει από την επίσκεψη του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Για μένα αυτό, από χθες, από αυτά που είδα. Φυσικά έχουν συμφέροντα οι Αμερικανοί στην περιοχή. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά αν θες να έχεις, δεν θες να έχεις την Αμερική στρατηγικό σύμμαχο και μάλιστα ισχυρό. Τι θέλεις. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτά που θέλαμε τα πήραμε. Και θα μου πείτε ο Ιωσήφ, ναι, αλλά αυτά και αυτά που θέλανε οι Αμερικανοί τα πήραν. Έτσι πάει αυτό το παιχνίδι.
0: Καλά, και εμείς κάτι πήραμε. Πήραμε κάτι εξοπλιστικά, 4 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, θα το έλεγα, γι' αυτό
0: κάτι το ψωνίσαμε κι εμείς. Έτσι, 4 δισεκατομμύρια θα είναι οι εξοπλισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Αλλά, επειδή αναφέρθηκε η Αμαλία, υπήρξε ένα θέμα στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Εκεί λοιπόν ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο και έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
4: Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι για όλες αυτές τις συνεργασίες και η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και κάποια θέματα που ρωτήσετε είναι συνδεδεμένα με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά πολλές άλλες χώρες που είναι επίσης εμπλέκονται, που υπάρχουν κάποιες περιπλοκές. Από τα θέματα όμως αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας πέρα από τη συνέντευξη που.
0: Ναι. Αυτή λοιπόν η απάντηση σήκωσε πολλή συζήτηση.
1: Σήκωσε ότι κάτι σε ίσες αποστάσεις, ότι δεν φάνηκε ξεκάθαρο.
0: Ότι ήταν
1: δεν
0: μια
1: θέλει,
0: διπλωματική
1: ναι,
0: απάντηση.
1: Ναι, μπλέκει. Ναι. Λέει ότι αυτά λύνονται με διπλωματικό τρόπο. Αυτό είπε ουσιαστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Όμως, σήμερα στην συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά, ο Μάρκο Ρούμπιο δίνει μια πολύ πιο καθαρή απάντηση. Και τι λέει λοιπόν. Ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδιο, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Και ότι αν χρειαστεί θα λειτουργήσουμε διπλωματικά,
1: ναι,
0: ώστε να παρακάμψουμε τις όποιες αντιδράσεις. Αυτή είναι πολύ πιο ξεκάθαρη απάντηση.
1: Ακριβώς.
0: Από τη χθεσινή τοποθέτηση. Είναι στη συνέντευξη, επαναλαμβάνω, στην Καθημερινή, σήμερα στον Αλέξη Παπαχελά.
1: Απλώς εγώ να πω ότι πώς η Τουρκία μπορεί να αντιδράσει σε αυτά που θέλουν οι Αμερικανοί στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω εγώ, γιατί σίγουρα εάν αυτό δεν το ήθελαν οι Αμερικανοί, η Τουρκία θα είχε, πώς να σου πω, την άνεση να προκαλέσει και επεισόδιο κτλ. Τώρα και με την παρουσία του Γαλλικού Φαντ στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας Κύπρου και αυτά που λέει σήμερα στην Καθημερινή ο Ρούμπιο, νομίζω ότι βάζουν ένα φρένο σε αυτό που είχε ίσως, δεν ξέρω γιατί, πολλά λόγια από την Τουρκία, δεν ξέρω τι θα έκανε στην πράξη, όμως τώρα θα το σκεφτεί χίλιες φορές για να προκαλέσει κάτι εκεί όταν ξεκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Ήταν πολύ πιο καθαρή λοιπόν,
1: ναι,
0: η τοποθέτηση στη συνέντευξη στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Σωτήρης Μητυλένα, καλά τα λόγια τα μεγάλα που ακούσαμε, αλλά σημασία έχουν οι πράξεις. Να δούμε επί του πεδίου τι θα πράξουν όταν θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Έχετε δίκιο, απόλυτο, συμφωνώ με το μήνυμά σας, αλλά μόλις ακούσατε την απάντηση που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά για το θέμα του καλωδίου. Συμπληρώνοντας σε αυτή τη συνέντευξη ότι για εμάς είναι αδιανόητο να συμβεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι κάτι που δεν θα επιτρέψουμε, ναι, να συμβεί. Ενώ αναφέρθηκε και στα F-35 λέγοντας ότι ισχύουν όσα έχουμε πει και στο παρελθόν, οι νόμοι
1: είναι ξεκάθαροι,
0: είναι ξεκάθαροι,
1: βέβαια,
0: και ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα των S-400 για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
1: Πέρα από τους S-400 που πολύ σωστά είπε ο Ιωσήφ, εγώ θα τονίσω το γεγονός για την αμερικανική νομοθεσία που δεν επιτρέπει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν ξεκάθαρος ο Ρούμπιο όσον αφορά και την αμερικανική νομοθεσία.
0: Καλημέρα και στο Θάνο για παραγγελίες, λέει, ήρθε ρε παιδιά. Ναι, φυσικά. Πούλησε και εξοπλιστικά. 4 δισεκατομμύριων. Το είπαμε στην αρχή, από εκεί και πέρα, πέρα από τις αναφορές του για την αρχαία Ελλάδα, για την ιστορία του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού που ξεκίνησε από την Ελλάδα, έκανε πολλές αναφορές και για την σύγχρονη εποχή. Εκεί όπου είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, ότι είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, είναι υπόδειγμα συμμάχου, όπως είπε η Ελλάδα, και θα πρέπει το παράδειγμά της να το ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη, που θα πρέπει να ξυπνήσει από το λίθαργο. Και βέβαια για την ενέργεια, μίλησε για τον κάθετο διάδρομο και τη σημασία που έχει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για την Ευρώπη και για ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Ο κάθετος διάδρομος που είναι πρώτη προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα που προσφέρει και μια ασφάλεια στη χώρα μας.
1: Γεωστρατηγικός ο ρόλος του κάθετου διαδρόμου, δηλαδή πλέον η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και γεωστρατηγική ασφάλεια, και αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί όταν γίνεσαι η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG και το διοχετεύεις ολόκληρη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τόνισε αυτό και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός. Άρα οι Αμερικανοί θα στηρίξουν αυτό τον κάθετο διάδρομο που πρωταγωνιστεί η Ελλάδα και γίνεται κόμβος.
0: Τι γίνεται, παιδί μου, τι γίνεται. Θέλω να μου το πεις έτσι με την προφορά που χρησιμοποίησες, ναι, και με τον τόνο που έδωσες, ναι, στη φωνή σου.
1: Ναι. Ναι. Ενεργειακός κόμβος.
5: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα.
6: Χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι, ε.
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστε.
6: Κόμβος, λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω. Ω, από Λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Λολότα σε κόμβο πέσαμε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε κόμβος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γινόμαστε κόμβος, έτσι. Θυμαριά έχουμε γίνει εδώ και δεκαετίες.
7: Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.
5: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα.
6: Θυμαριά.
5: Και τι είναι αυτή η θυμαριά.
6: Χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι, ε.
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστε.
8: Η Ελλάδα τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί. Μετατρέπεται σε χώρα κόμβο.
6: Κόμβος, λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω.
9: Η Ελλάδα καθίσταται πια παγκόσμιος κόμβος.
5: Ω, Πολολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Τι φλανά έχει ο Βολάνιος με τους κόμβους.
1: Ακριβώς. Πάντως, τώρα όντως η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο με τον κάθετο διάδρομο.
0: Και έχει και κάτι άλλο τη σημασία του, γιατί από τη μία.
1: Το λες έτσι, γιατί το λες έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί
1: έτσι νομοτικά.
0: Πρόσεξε να δει. Από τη μία είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια. Γιατί όταν έρχεται εδώ το αμερικανικό LNG για να φύγει προς τα πάνω, μπράβο, πάει να πει ότι έχουμε και τον πρώτο λόγο. Ταυτόχρονα όμως σου δίνει και μια γενικότερη ασφάλεια. Δηλαδή κάποιος από δίπλα, παραδίπλα κτλ. Θα το σκεφτεί 2 και 3 και 5 και 10 φορές να κάνει το οτιδήποτε όταν περνάνε από εδώ τα αμερικάνικα συμφέροντα.
1: Ακριβώς.
0: Σου δίνει μια παραπάνω ασφάλεια.
1: Δεν γειτονεύουμε με το Λουξεμβούργο. Έχουμε Τουρκία. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Μακάρι να ήταν γειτονάζουμε στο Λουξεμβούργο. Μακάρι. Δεν είναι όμως.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Στο όμορφο Γήθιο εκεί στη Λακωνία. Διήμερη απόδραση, λέει, από την Αθήνα, πίνοντας καφέ από το ξενοδοχείο με αυτή τη θέα και ακούγοντας την αγαπημένη μου πρωινή εκπομπή. Είμαι ακροατής του Real σχεδόν από την αρχή του σταθμού, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Να σε καλά, βρε Νικόλα, και να απολαύσεις το διήμερό σου στο πανέμορφο Γήθιο. Ουι, απολαύστε το, είμαστε κόμβος. Είμαστε και το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, να είμαστε και για κάτι περήφανοι. Το αναγνώρισε. Ήταν πολύτιμη την καταλόγια τα οποία χρησιμοποίησε. Πραγματικά υπήρξε αποθέωση από τον Μάρκο Ρούμπιο για την αρχαία Ελλάδα. Για την ιστορία, για τον πολιτισμό, πρέπει να επιστρέψουμε, λέει, στις αξίες που είχε η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και να διδαχθούμε από αυτές. Έλα, κάτσου, πάρ' τα πάνω σου τώρα σήμερα που είσαι μέσα στην καλή χαρά, παιδιά. Ποιος την πιάνει, την κάτσου.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Entersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση παρακαλώ έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
0: Καλημέρα, Αβραάμ. Χθες, παιδιά, η κατάσταση, λέει, με τις ΗΠΑ ήταν άνοιξα φως και πνίκα. Είμαστε καλά πελατάκια και όπως φαίνεται μας εξυπηρετούν αναλόγως. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ο Τραμπ. Έλαχε να είναι ο Τραμπ. Αλλά αυτός είναι, με αυτόν πρέπει να τα πάμε καλά. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, για να μην έχουμε και τίποτα δυσάρεστες εκπλήξεις. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για έναν πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή. Ενώ και ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, η οποία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, επισημένοντας ταυτόχρονα και τη σταθερή αμυντική συνεργασία. Από την πλευρά φυσικά της αντιπολίτευσης υπήρξαν αντιδράσεις. Και για την ομιλία Ρούμπιο.
1: Στην Πνίκα.
0: Στην Πνίκα. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν Πόντιος Πιλάτος για το θέμα του Καλωδίου. Είπε, βρείτε τα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, στην συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή είναι πολύ καθαρή η απάντησή
1: του. Πολύ πιο ξεκάθαρος. Βεβαίως, ο κ. Τσίπρας είπε ότι και πρέπει να το σκεφτεί για να. Ουσιαστικά δεν έπρεπε να πάει στην Πνίκα. Αυτό κατάλαβα από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας χθες.
0: Αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο από προχθές ήταν μάλιστα και στους δρόμους. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με το τι όφελος μπορεί να προκύψει για τη χώρα μας από αυτήν την επίσκεψη και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Είναι νωρίς βέβαια για να βγάλουμε απόλυτα ασφαλή συμπεράσματα.
1: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, όμως από την άλλη ήρθε εδώ, έκανε αυτές τις συναντήσεις, πήγε στην Πνίκα και ό,τι άλλο έγινε και στο παρασκήνιο και δεν πάει στην Τουρκία. Δεν πάει, δεν πήγε στην Τουρκία. Συνήθως οι Αμερικανοί, οι αξιωματούχοι, όταν έρχονταν στην Ελλάδα, κρατώντας ίσες αποστάσεις, αυτή είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων, περνούσαν και μια βόλτα από την Τουρκία. Αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν το έκανε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, όμως κάποιο μήνυμα θέλουν να στείλουν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Τα ίδια λέει μας έλεγαν και για τη Γαλλία, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, και τώρα υπέγραψαν με τους Τούρκους αμυντική συμφωνία. Έχεις δίκιο. Είναι αυτό που είπαμε σχετικά με την επιφύλαξη που πάντα πρέπει να έχουμε, φοβού τους Δαναούς, γιατί όπως πολύ σωστά λες και εσύ, και οι Γάλλοι προχώρησαν σε αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Και ο Real Blogger, εγώ λέει, έχω πάλι μια άλλη αγωνία. Η Μπρέντα φοράει σήμερα μπλούζα με την αστερόεσα.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι. Δεν την έχεις πίσω και δεν την βλέπω.
1: Ούτε σήμερα φορά, ούτε χθες φορούσα.
0: Χθες φορούσε, παιδιά, χθες. Κάτσε η Λάσκαρη, πρέπει να το μεταφέρω αυτό το μήνυμα για να το ψάξει και ο Μαναγιώτης Βολάνιος, γιατί όπως μας λέει εδώ ο Μανώλης, είμαστε εγκλωβισμένοι στον Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης 25 λεπτά και ακόμα δεν κινείται τίποτα. Αγαπητέ φίλε, ενδεχομένως να βρίσκονται σε ισχύ και τα έκτακτα μέτρα η ρύθμιση κυκλοφορίας για την αναχώρηση του.
1: Αναχωρεί ο Ρούμπιο.
0: Του σήμερα. Μάρκο Ρούμπιο για να πάει προς το αεροδρόμιο.
1: Ναι,
0: οπότε μήπως είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Κουράγιο λοιπόν σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στον Καρέα. Τώρα μπορείς να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με περισσότερο...
6: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος.
10: Real FM.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
12: 4 μετάλλια για τους Έλληνες μαθητές στην Ολυμπιάδα Οικονομικών 2026. Η ελληνική μαθητική ομάδα πέτυχε σημαντική διεθνή διάκριση στην 9η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στη Σεντζέν της Κίνας. Από τα 5 μέλη της ελληνικής αποστολής, 4 μαθητές κατέκτησαν μετάλλιο, 1 αργυρό και 3 χάλκινα. Συνολικά συμμετείχαν 263 μαθητές από 55 χώρες.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Πώς είπατε?
0: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
17: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά?
19: Λατό FM στους 103,3.
20: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
21: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
22: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
23: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρήτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρήτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
24: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
25: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
19: Λατό FM στους 103,3.
26: Μέλος σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες?
27: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Κόμβος λέω.
0: Και εγώ κόμβος λέω.
2: Κόμβος, κόμβος.
0: Θα πούμε κι άλλα για τον κόμβο στη συνέχεια.
3: Dear Ursula.
0: Οπ. Dear Ursula, dear Ursula, και για την Ursula θα πούμε σε λίγο, παιδιά. Κρατηθείτε. Καλημέρα στον Μπάμπη. Παιδιά, να μην δουλευόμαστε, λέει. Ο Ρούμπιο κάνει ευρωπαϊκή περιοδία και μασάζ στις χώρες που επισκέπτεται. Τουρκία, λέει, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει. Όχι, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει Πορτογαλία, Ισλανδία και στη συνέχεια επιστρέφει Ηνωμένες Πολιτείες. Oh yeah, ο Κώστας φοβάται μόνο να μην μας δέσει κόμπο, ενώ από την άλλη η Παναγιώτα λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη. Το ότι μας επισκέφτεται ο πιο ερωτεύσιμος Αμερικανός άντρας, δεν το είδε καμία.
2: Ναι, σωστά. Μα εγώ συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Καλά, το έχουμε καταλάβει. Από χθες ναι. Το έχουμε καταλάβει.
2: Συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Ναι, αλλά δεν μας είπες τι έφαγε ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Θα σας πω το μενού. Έτσι,
0: από το δείπνο.
2: Το χθες το βράδυ.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, με το. Ήταν παρουσία του Πρωθυπουργού και επιχειρηματίων. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο. Πολύ ωραίο. Φάβα. Και αυτό ωραίο.
0: Ωραίο.
2: Ντολμά με θαλασσινά.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο. Ντολμά με θαλασσινά. Και φιλέτο ψάρι. Ένα γλυκό αχλάδι.
0: Τι φιλέτο ψάρι, αφού δεν έχουμε ψάρια.
2: Τώρα, παιδί μου, μπορεί να είναι.
0: Δεν τον ταΐσαμε ιχθυοτροφείου.
2: Μπορεί. Μήπως ήταν
0: κατεψυγμένο.
2: Μπορεί, γιατί.
0: Που δεν έχει ψάρια, αφού οι αλλοί οι άνθρωποι είναι συγκινητοποιήσεις.
2: Μπορεί να ήταν κατεψυγμένο, ξέρω
0: και
2: εγώ.
0: Μάλιστα με την ευκαιρία να πούμε ότι δεν δηλώνουν ικανοποίηση.
2: Ακριβώς και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τα μέτρα, από το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρέλαιου και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, ο Ρούμπιο χθες.
0: Πού το βρήκε το ψάρι ο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
2: Να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε.
0: Κατεψυγμένο
2: θα ήταν. Κατεψυγμένο του δώσαμε του ανθρώπου. Ήρθε ολόκληρο υπερατλαντικό ταξίδι και εμείς του δώσαμε κατεψυγμένο. Λοιπόν, μετά είχε ένα γλυκό με αχλάδι. Ωραίο θα ήταν, μ' αρέσει και. Γιατί κάνεις έτσι.
0: Όχι, τίποτα.
2: Α, και ελληνικά κρασιά, φυσικά.
0: Εντάξει, αυτό έλειπε.
2: Εσύ γιατί όταν μιλάω. Δεν του αρέσει τίποτα του Λάσκαρη, να ξέρει. Τίποτα με αυτά.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τον ενθουσιασμό.
2: Δεν μπορεί τον ενθουσιασμό μου, όχι, δεν τον. Δεν
0: άκουσε
2: τον
0: και για το πιο ερωτεύσιμο Αμερικανό ναι. Πολιτικό κτλ.
2: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Και του πέσε βαρύ του ανθρώπου.
2: Ναι.
0: Τώρα όμως, μιας και μιλάμε για διατροφή, πέρα από αυτό, υπάρχουν ωφέλη της διατροφής, κυρίως στη δυσθρεψία ηλικιωμένων ατόμων. Και καλό είναι να το γνωρίζουμε, γιατί μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας. Και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα Fortimel της Nutritia και ροφήματα και κρέμα και με καταπληκτικές γεύσεις. Μπανάνα, φράουλα, βανίλια, ακόμα και σοκολάτα.
2: Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση. Ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φαίνεται σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς τεχνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, παρακαλώ. Επισκέψτε το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Ρε, πείτε, λέει, ότι τον ταΐσαμε μπακαλιαράκια και ρετσίνα και αφήστε τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα, δεν το είπαμε εμείς. Το είπε η Παναγιώτα. Τι να κάνουμε, τι αρέσει τη Παναγιώτα. Όπως και τη Αμαλία.
2: Γούστα
0: είναι αυτά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, αν δεν ταιριάξουν, δεν θα συμπεθεριάσουν, που λέγεται και η παροιμία. Και τώρα που λέω για να ταιριάξουν και να συμπεθεριάσουν και τα λοιπά, ναι, τι γίνεται, ρε Αμαλία, με τις έρευνες για τους γάμους. Θέλω να μου πεις πού καταλήγουνε.
2: Οι κακές, λέει, συνήθειες που οδηγούν ένα στους πέντε σε χωρισμό.
0: Όπα, όπα.
2: Μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να ασκήσει, λέει, σοβαρή πίεση, ακούς, στις σχέσεις. Με σχεδόν ένα στους πέντε ενήλικες να δηλώνει ότι οι νυχτερινές συνήθειες του συντρόφου του συνέβαλαν στο χωρισμό.
0: Περίμενε. Όταν λέμε οι νυχτερινές συνήθειες, τι να ξυπνάει, ας πούμε, για να πάει στο μπάνιο, να κάνει άστατο ύπνο, δηλαδή να κοπανιέται χέρια, πόδια κτλ.
2: Στην κορυφή τη λίστα, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα των παραπώνων, είναι το ροχαλιτό. Το 17% λοιπόν έχει τερματίσει μια σχέση λόγω των ενοχλητικών συνηθειών ύπνων του συντρόφου του. Από το δυνατό. Πρόσεξε, αυτό είναι γενικότερα. Δηλαδή, σου λέει ότι δεν με νοιάζει αν είσαι καλή, αυτό, καλό κτλ. Αν δεν κοιμάσαι σωστά και έχει κακέ συνήθειε, σε χωρίζω. Ένα στου πέντε. Ροχαλτό το ένα.
0: Άμα κάνει και έτσι και μασάρει στο τέλο, εντάξει, λογικό είναι.
2: Λοιπόν, επίση.
0: Εσύ ροχαλίζει.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Και ο Γιάννη ροχαλίζει. Και ο Γιάννη ροχαλίζει.
0: Καημένη, Γιάννη.
2: Το να βλέπει κανείς τηλεόραση λύση στο κρεβάτι ενοχλούσε το 24%.
0: Ενώ... Α, εγώ το κάνω αυτό.
2: Ναι, κι εγώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς τηλεόραση.
2: Κι εγώ μαζί.
0: Και έχω και βλάψιμο μεγάλο. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω και πολιτική συζήτηση. Η Βουλή. Με αυτά κοιμάμαι.
2: Ναι.
0: Για να καταγράφει ο εγκέφαλος το υποσυνείδητο.
2: Ναι. Ναι. Ενώ λέει το 18% είχε αντίρρηση για το ότι ο σύντροφός του σηκωνόταν επανειλημμένα για τουαλέτα.
0: Δεν στο πάγω. Εγώ στο είπα πρώτο αυτό.
2: Δηλαδή είναι δυνατόν να σε ενοχλεί. Και τι να κάνω, πώς να κρατηθώ.
0: Εσύ περίμενε. Τα δύο πρώτα τα κάνεις. Και ροχαλίζεις και βλέπεις τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Σηκώνεσαι και τη νύχτα.
2: Τρεις φορές.
0: Καλά πάμε, Γιάννη.
2: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Επίσης λέει το ρε παιδί μου να τρώει κάποιος την ώρα που κοιμάσαι. Και τι να τρώει, πατατάκια. Δεν μπορεί ο άλλος να το ανεχτεί αυτό. Σου λέει τρως που τρως, τρως και πατατάκια. Κάνεις θόρυβο, σε χωρίζω.
0: Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Τώρα τα πατατάκια είναι μια μικρή απόλαυση της καθημερινότητας.
2: Ναι.
0: Θα είναι τώρα αυτός λόγος διαζυγίου.
2: Είναι.
0: Εντροπής.
2: Είναι.
0: Εντροπής πράγματι.
2: Λοιπόν, επίσης λέει να ακούει κανείς μουσική στο κρεβάτι.
0: Ναι.
2: Να μιλάει κανείς στον ύπνο του. Τι να κάνει, ποτέ δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που μιλάει στον ύπνο. Και ύπνοβασία.
0: Παιδιά, η Κάτζου πρέπει να τα κάνει όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος, δηλαδή.
2: Λοιπόν, και λέει, υπήρχαν ορισμένες απαντήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μία συμμετέχουσα στην έρευνα ανέφερε ότι ένας πρώην σύντροφος έμενε ξύπνιος παρακολουθώντας πολεμικές εκπομπές όλη τη νύχτα. Ενώ μια άλλη αποκάλυψε ότι το να τρώει ο σύντροφός πατατάκια στο κρεβάτι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
0: Εντάξει, αυτή τη δικαιολογώ, ρε παιδί μου, γιατί τώρα άμα.
2: Σε
0: χωρίζω
2: όλος... πάρα αυτά, λέει ο Γιάννης.
0: Ροχάλη, έτσι έστειλε. Καλημέρα, Γιάννη!
1: Διαζυγείο! Διαζυγείο!
2: Τα κάνεις όλα, τρώω εγώ πατατάκια στο κρεβάτι!
0: Καλημέρα,
2: δεν τρέπεσε! Δεν τρέπεσε!
0: Τώρα έχεις και λόγο, έχεις την επιστήμη μαζί σου! Τα αποτελέσματα της έρευνας!
2: Εκεί μιλήσανε, οι ακαδημιακοί!
0: Έτσι, μπράβο! Εντάξει, αυτό τώρα, παιδιά, με το ροχαλιτό είναι βάρβαρο. Δηλαδή, είναι μαρτύριο.
2: Γιατί τα πατατάκια κρατσακρούτσα, δεν είναι βάρβαρο.
0: Τα πατατάκια τώρα και όλα τα υπόλοιπα για να τρως κλωτσές, μπουνιές κτλ. Γι' αυτό εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου στην κρεβατάρα μου και να έχω ήσυχο και το κεφάλι μου.
2: Ροχαλίσεις, λέει, σαν αποστρωτήρα. και τηλεόραση. Τα πατατάκια τα έχεις κόψει εδώ και χρόνια.
0: Πάλι καλά. 9 παρά 20 ώρα, πάμε να μάθουμε τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Γιατί μάλλον αυτή την ώρα ταλαιπωρείστε αρκετά. Είναι η ώρα που αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα μας πει τώρα τι συμβαίνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
4: Καλημέρα, ισχύει, είναι μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της αποχώρησης του Ρούμπιο. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σταδιακά θα διακοπεί κυκλοφορία στη Βασιλής Σοφίας, μάλλον έχει διακοπεί ήδη. Στην άνοδο της Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, λόγω των τροποποιήσεων είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Να μην το πω αυτό.
0: Ναι, όχι τίποτα, κάτι σημειώνω εγώ.
4: Έχει γίνει αγαπημένη ατάκα.
0: Ναι.
4: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο.
0: Ναι.
4: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Έχει αρκετά. Από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
5: Παρακάτω.
4: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
5: Παρακάτω.
6: Κακομιλάς εμένα και τραφείγω. Ακούστε πάω πουθενά.
0: Α, εδώ έχουν γίνει πράγματα. Εδώ έχει στηθεί ολόκληρη σκευωρία. Συνωμοσία.
4: Έχω κι άλλα πάντως να πω.
2: Όχι, φτάνει, πες τα γρήγορα.
0: Η ταλαιπωρία είναι στη δεύτερη ώρα.
4: Την δεύτερη ώρα θα πω τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει.
4: Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάλιρο αλλά και στο Μοσχάτο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου και στα δύο ρεύματα σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. και καθυστερείς το ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας.
0: Ένα μήνυμα από το Διονύση, ναι, μόνο που λέει: σίγα βρε Παναγιώτη, μην ξεχάσεις τη Δευτέρα τον ελληνικό και το παξιμάδι για το πράσινο καλαμάρι. Σου λέει ο φίλος εδώ ο Διονύσης, γιατί την Κυριακή έχουμε και ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
7: Να γριέψουμε λίγο τα πνεύματα, γιατί έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
0: Τα λέει και ο πρόεδρος. Είναι και πανάθα.
2: Ξέχασα άλλον ένα λόγο διαζυγίου. Για το.
0: Έλα.
2: Ναι, όταν τραβάς τις κουβέρτες.
0: Όταν, καλά, εντάξει. Ναι. Αυτό είναι.
2: Είναι πολύ ψηλά αυτό.
0: Κάσους μπέλι.
2: Ναι, κάσους μπέλι, ακριβώς. Όταν τραβάς τις. Ναι, πάντως οι ερευνητές που έκαναν τη συγκεκριμένη μελέτη λένε ότι πρέπει να δείχνεις, παιδί μου, κατανόηση. Δηλαδή, υπάρχει διαζύγιο ύπνου. Διαζύγιο λόγω ύπνου. Παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, και ο κακός ύπνος επηρεάζει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την υπόμονη. Ωστόσο, πρέπει, λέει, να δείχνουμε συμπόνια και κατανόηση. Εντάξει. Μάλιστα. Και να τρώει άλλο πατατάκι και να βλέπει τηλεόραση και να, ξέρω εγώ, να τραβάει τις κουβέρτες, να ρογαλίζει. Όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Να πηγαίνει στην τουαλέτα.
0: Η Ελώνα ρωτάει, το δικό μου τον ενοχλεί το φως επειδή διαβάζω. Λέτε να με χωρίσει.
2: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω.
0: Δεν το λέει η έρευνα πάντως.
2: Δεν το λέει, όχι.
0: Κοιμήσου ήσυχη. Καλημέρα και σε σένα, Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρείται και λέει: ένα ελικόπτερο να το πάει στο αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε, ρε παιδιά, πρέπει να γίνει όλη η πόλη μπάχαλο.
2: Εντάξει, έχει και ένα δίκιο τώρα.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Θάνος λέει: ο Σίφ σου έχει στήσει εσωτερικό δίκτυο ο Βολάνιος. Δεν είναι μόνο ο Βολάνιος, είναι και ο Σαπρανίδης που συμμετέχει στη συνωμοσία. Είναι και ο Αγοραστός που συμμετέχει στη συνωμοσία. Αλλά άλλος είναι ο Ιθήνων Νους, ο επικεφαλής της οργάνωσης. Έχω μάθει εγώ.
8: Real FM.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Gaming. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Αγγελική, η οποία επανέρχεται στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και λέει: ήταν καταπληκτική ομιλία με βαθύ νόημα και με φόντο αυτό που ο ήλιος το έβλεπε κατάματα και το λατρεύουμε όλοι. Ο επισκέπτης αξιοπρεπής. Καλημέρα και καλή συνέχεια, Αγγέλικα, να είσαι καλά. Είναι διαφορετικές οι απόψεις. Υπάρχουν και πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι βλέπουν με τελείως αρνητικό πρόσημο τη συγκεκριμένη επίσκεψη και κρατάνε και μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη για τα αποτελέσματά της. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι βλέπουν θετικά την επίσκεψη Ρούμπιο και ότι θα βοηθήσει, ότι θα έχει όφελος για τη χώρα μας. Ο Μανώλης στέλνει μήνυμα, ύστερα από 42 λεπτά σταματημένη, τώρα σιγά σιγά ξεκολλάμε, ευτυχώς.
1: Ναι, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο Μάρκο Ρούμπιο, είναι έτοιμος να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Οπότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι σταδιακά.
0: Να, και ο Αλέξανδρος που είναι στο αεροδρόμιο επιβεβαιώνει αυτό που μόλις είπε η Αμαλία. Πριν λίγο έφτασε, λέει, η αποστολή Ρούμπιο στο αεροδρόμιο και αυτή τη στιγμή επιβιβάζονται στο αεροπλάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης λέει: ένα ελικόπτερο και για εμάς που έχουμε στήσει αντίσκηνο στην Αττική Οδό, ρε παιδιά, υπάρχει. Κάνε κουράγιο, φίλε, τώρα λογικά θα ανοίξουν οι δρόμοι. Είναι ταλαιπωρία, έτσι. Να σας πω εγώ κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Έχετε επισκεφθεί το Πήλιο? Είναι πραγματικά μαγευτικό το βουνό των Κεντάβρων, ναι, γιατί συνδυάζει και βουνό και θάλασσα και εξαιρετικά τοπία. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η Lepas, η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion, του ομίλου Βασιλάκη, τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be the First. Πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits, signature φουλάρια και πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr, lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τις

0: Σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουνε πολύ από την αλήθεια. Αφιερωμένο στον Μάρκο. Καλημέρα Δημήτρη, που τουλάχιστον τα λες και τραγουδιστά. Δεν μου λες, Δεσποινή Σαμαλία,
1: ναι, ναι.
0: Και ο Κώστας Βουτσάς, πιστεύεις στα θαύματα?
1: Στα θαύματα.
0: Ναι. Έλα τώρα, μην με απογοητεύεις.
1: Πιστεύω.
0: Γίνονται θαύματα.
1: Πώς δεν γίνονται θαύματα?
0: Ακόμα και στις ημέρες μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άκου,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Αλλά τώρα... στα θαύματα, βέβαια, ναι.
0: Α, άκου ένα θαύμα, λοιπόν, το οποίο συντελείται.
2: Προηγούμενη εξαετία, που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή έχουμε τρεις συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
0: Έχουμε πετύχει οικονομικό θαύμα, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια.
1: Τα ακούς.
0: Και μας θαυμάζει όλος ο κόσμος.
1: Α, βέβαια.
0: Άρα ακόμα
1: βέβαια
0: και στις ημέρες μας γίνονται θαύματα.
1: Ναι.
0: Για να μην μου λες εσύ μετά ότι δεν πιστεύεις στα θαύματα.
1: Είπα, πιστεύω
0: έτσι
1: σε κάποια θαύματα, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Οικονομικό θαύμα, λοιπόν, συντελείται. Που έλεγε και ο πολιτευτής της Νίκης, τον θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια αυτό το θαύμα, το κακό είναι ότι δεν το βλέπουμε εμείς.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Συντελείται όντως στα δημόσια οικονομικά.
1: Στα μακροοικονομικά, ναι, βέβαια.
0: Συντελείται.
1: Βέβαια,
0: αλλά εμείς δεν το βλέπουμε αυτό το θαύμα. Κάτι θα πρέπει να γίνει να το δούμε και εμείς αυτό το θαύμα. Δηλαδή να περάσει και σε εμάς κάποια στιγμή.
1: Μήπως να βάλεις γυαλιά και δεν βλέπεις καλά.
0: Να φας
1: λίγο, λίγο ψαράκι παραπάνω.
0: Αφού δεν έχει ψάρια.
1: Θα φάει κατευθείαν.
0: Να φάω καρότα.
1: Καρότα. Φάει καρότα.
0: Γιατί εγώ το θαύμα δεν το βλέπω να έρχεται. Τέλος πάντων, θα πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα εδώ, γιατί χθες τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης μετά από καιρό, με αφορμή και όλα τη σύλληψη του φίλου του Καμπούρη
1: και
0: όλα τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει,
0: λέει και καιρός ήταν, είχαν αργήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και ταυτόχρονα έκανε και την πολιτική του εκτίμηση για τις επικείμενες εκλογές και το τι μπορεί να συμβεί τον επόμενο χρόνο.
3: Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35. Θυμίζω, 3-4 μήνες πριν τις εκλογές, του έδιναν 33.
0: Ναι.
3: Και πήγε 40 πλά. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται.
4: Μπορεί να είναι κυβέρνηση δύο κομμάτων. Της Νέας Δημοκρατίας και
3: τριών,
4: και του Πασόκ.
3: Μπορεί και τριών.
4: Μα το Πασόκ έχει συνεδριακή απόφαση ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τρίχες. Τρίχες και ο λίγο κατσαρές, μάλιστα.
4: Μπορεί να είναι αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης στις επικείμενες εκλογές.
3: Εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνο τέτοια ημέρα θα είναι πρωθυπουργός. Θα είναι πρωθυπουργός, από εκεί πέρα όλα παίζονται. Αλλά υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να τον επιστρατεύσει η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει λειψανδρία.
1: Λειψανδρία η Ευρώπη.
0: Θα είναι σίγουρα πρωθυπουργός του χρόνου τέτοια μέρα.
1: Εκτός αν μας την κλέψει.
0: Εκτός αν μας τον πάρει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να τέτοια. Δηλαδή με την Ευρώπη έχουμε που έχουμε τόσα ντράβαλα τώρα και θα μας κάνει και αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν μπορούμε να αντέξουμε. Δηλαδή,
1: δεν μπορούμε να αντέξουμε πάνω από αυτά που κάνει η Ευρώπη. Φτάνει.
0: Τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Ναι.
0: Τρίζει και η καρέκλα τη αγαπημένη σου, τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, την έχω μέσα στην καρδιά μου.
0: Πρέπει να την έχεις, γιατί να ξέρεις σήμερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχει γενέθλια.
5: I thank Greece for being our European ασπίδα.
0: Είμαστε ασπίδα.
1: Ασπίδα, είμαστε.
0: Όπως λέει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, αλλά βλέπω την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν κάνει τίποτα. Ούτε για τα ενεργειακά, τίποτα δεν κάνει.
0: Ναι, θα τη πει χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να είναι καλά η γυναίκα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: καλά να είναι, είπα εγώ.
0: Να μας περιποιείτε.
1: Να μας περιποιείτε, ναι.
0: Έτσι, τόσο πολύ που μας σκέφτεται, ναι, με τα μέτρα τα οποία παίρνει.
6: Dear Ursula.
0: Dear Ursula, που λέει και ο Στέφανος ο Κασελάκης. Θα πρέπει να πάμε όμως σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει 9. Ήθελα να της κάνω ένα εκτενέστερο αφιέρωμα, αλλά δεν προλαβαίνουμε
1: όταν
0: τώρα.
1: Θα επιστρέψουμε, μην ανησυχείς.
0: Καλημέρα στον Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά, που δεν είναι όμως το ταξί στην Κηφισιά, είναι στην Τίνο. Και λέει τώρα που έφυγε ο Ρούμπιο, μπορώ να γυρίσω από την Τίνο. Έλα, Γιώργο, σε περιμένουμε.
7: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή

0: Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
7: Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελικαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Περισσότερα στο enikos.gr.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
13: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά αλλά και λύπη, όμως είμαι βέβαιος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Λιονέλ Μέση μετά το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκανε ειδική αναφορά στον θρυλικό Diego Maradona, τονίζοντας ότι μας βοηθούσε τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας, αλλά και από τον ουρανό σε κάθε βήμα που κάναμε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Ήρθαμε μαζί με τα άλογά μας για τη δεύτερη ώρα. Κάτσου, βάλτο στη γωνία, βάλτο λίγο νεράκι,
1: ναι,
0: και λίγο σανό.
1: Ναι, εκεί. Σανό είναι ακριβό, λέει.
0: Καλά, ό,τι βρεις τέλος,
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, ναι. Και πάλι δεν θα ξανάρθει.
0: Να ξαποστάσει.
1: Ναι, γιατί αυτές τις μέρες, αυτή τη μέρα, χθες δηλαδή, παρακουράστηκε.
0: Το τι γίνεται στη Μεσογείο και Κατεχάκη δεν περιγράφεται, λέει στο μήνυμά του ο Κώστας που είναι στο ταξί αυτή την ώρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους όσους βρίσκονται στους δρόμους. Έχει πάει πλέον στο αεροδρόμιο ο Μάρκο Ρούμπιο, ενδεχομένως να έχει πετάξει ήδη προς τον επόμενο προορισμό του, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, καθώς και στο στούντιο atrialfm.gr. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ασχοληθήκαμε εκτενώς με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε τα πρώτα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να καταλήξει μετά από όσα ακούστηκαν. Αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας Ελλάδας, ταυτόχρονα τα καλύτερα λόγια και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο είπε ότι πρόκειται για έναν πυλώνα σταθερότητας, έναν σπουδαίο σύμμαχο, υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρι στην Ελλάδα, που θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά της και η υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά, αναφέρθηκε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου,
1: ναι, ναι,
0: και γενικά όλων των ενεργειακών project.
1: Σωστά, και για το, και των εξορίξεων, έτσι, γιατί Σεύρον και Exxon Mobil θα έχουν παρουσία εδώ.
0: Και για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κράτησε μια διπλωματική στάση, λέγοντας ότι αυτά είναι και θέματα που αφορούν και άλλες χώρες, είναι ευαίσθητα και θα πρέπει να λυθούν μέσω της διπλωματικής οδού. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος, λέγοντας για το καλώδιο ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Οπότε θα παρέμβουμε αν χρειαστεί διπλωματικά.
1: Να σας πω ότι τα μεγάλα διεθνή δίκτυα ασχολούνται με την ομιλία του στην πνίκα του Μάρκο Ρούμπιο. Wall Street Journal, CNN, New York Times και Guardian μιλούν και τη χαρακτηρίζουν ως ομιλία της χρονιάς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν σιγά σιγά για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτά είναι τα πρώτα τουλάχιστον σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην χθεσινή επίσκεψη. Ακούσατε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Για την κίνηση μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μάθαμε ότι ζούμε ένα οικονομικό θαύμα. Γίνονται θαύματα και στην εποχή μας. Και σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, για την οποία ο Real Blogger λέει ότι αν ο αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, μην περιμένετε να χαλαρώσει την οικονομική πολιτική. Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο
0: ο φίλος μας ο Real Blogger. Να τα λέμε και αυτά. Περνάει δύσκολα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Ναι, εκεί είναι ο Γιώργος Αυτιάς, έχει στριμώξει για τα καλά.
0: Όχι μόνο, δηλαδή και την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και τον επίτροπο εκεί για την ενέργεια, αυτόν τον Δανό. Ξέρεις τι έχει τραβήξει αυτό ο
1: Δανό? Ναι, εγώ δεν ξέρω. Είπαμε και γιατί ότι τα προβλήματα στον ύπνο είναι αιτία χωρισμού. Ένας στους πέντε λέει χωρίζει γιατί ο σύντροφός του είτε ροχαλίζει, είτε ξυπνάει το βράδυ να πάει στην τουαλέτα, είτε του τραβάει την κουβέρτα, είτε τρώει πατατάκια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
0: Αυτό με τα πατατάκια.
1: Αυτό μου το πας, είναι λοιπόν, κυριότερο. Είναι ένας στους πέντε λέει χωρίζουν λόγω του κακού ύπνου του συντρόφου του.
0: Μας έδωσε η Αμαλία, σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, ποιοι είναι οι πέντε κυριότεροι λόγοι ενός διαζυγίου. Πολύ, πολύ ψηλά τα πατατάκια.
1: Και
0: το ροχαλιτό. Άμα ροχαλίζει ο άλλος δίπλα, παιδιά, και δεν μπορείς να κοιμηθείς, μία, δύο, τρεις, στο τέλος.
2: Διαζύγιο!
0: Να βρεις και την ησυχία σου. Καλημέρα και στον Πέτρο στον Βόλο. Αγαπητέ φίλε, η Αμαλία μετέφερε τα δημοσιεύματα των ξένων μέσων ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι γράφουνε σήμερα. Καλημέρα και στον Πάνο που μας ακούει στο φορτηγό. Να σε καλά βρε Πάνο, την αγάπη μας, καλή δύναμη. Τώρα Αμαλία μου, πάμε γιατί έχουμε πολλά θέματα εδώ στην ατζέντα, τα οποία δεν έχουμε προλάβει μέχρι τώρα να αναπτύξουμε. Έχουμε και την ακρίβεια για το θέμα των αλλιέων. Είπαμε νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι δεν μένουν ικανοποιημένοι με τον διπλασιασμό της επιδότησης στα 32 λεπτά.
1: Ναι, ότι δεν τους λύνει τα προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά, τα οποία αντιμετωπίζουν και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.
0: Ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλημα και με τους αρτοποιούς,
1: ναι,
0: οι οποίοι ζητάνε στήριξη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με την αύξηση στο κόστος της ενέργειας.
1: Ακριβώς, και των πρώτων υλών, οπότε και εκείνοι προσανατολίζονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Έχουν δώσει και στατιστικά στοιχεία για το πόσοι φούρνοι έχουν κλείσει, φούρνοι της γειτονιάς, και υπάρχει και ένας άλλος αγώνας των αρτοποιών, των φούρνων. Αυτή τη φορά μεταφέρεται στις Βρυξέλλες. Αν θυμάστε, αυτή η περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ τα χρόνια του μνημονίου, τα θυμόμαστε όλοι, τι είχε κάνει? Έλεγε λοιπόν ότι πρέπει το φούρνος, η λέξη φούρνος, να μην χρησιμοποιείται μόνο από τους φούρνους, αλλά και όταν υπάρχει σε ένα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, μέσα ένας χώρος που έχει αρτοσκευάσματα. Και αυτό έχει γίνει. Οι αρτοποίοι λοιπόν λένε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί ο φούρνος λέγεται, φούρνος πρέπει να είναι ο φούρνος ο παραδοσιακός που ψήνει το ψωμί, τα κουλουράκια, και λέω δεν γίνεται, δεν είναι άλλο το αρτοσκεύασμα το κατεψυγμένο που μπαίνει στο φούρνο και υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, και άλλο το φρέσκο ψωμί. Και τώρα έχουν μιλήσει και με τον κύριο Θοδωρικάκο γι' αυτό. Το θέμα και μεταφέρεται αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες. Να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ συμφωνώ με τους αρτοποιούς.
0: Και εγώ.
1: Έχουν δίκιο.

0: και να γελάει.
1: Υγιεινή διατροφή. Για να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ.
2: Αναπολύτε τα μαθητικά σας χρόνια. Τότε που όταν το κουδούνι του διαλύματος χτυπούσε, πηγαίνατε στο κηλικείο για να αγοράσετε κρουασάν, τσίπς ή παγωτό. Πλέον όλα αλλάζουν. Το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε απόφαση που εισάγει νέους κανόνες υγιεινής διατροφής στα κηλικεία. Αυτό προβλέπει πρώτον μείωση ποσότητας προϊόντων και μικρότερες μερίδες. Η αγαπημένη σας σιρόπιτα από 140 γραμμάρια πλέον θα ζυγίζει έως 100 γραμμάρια. Προσέξτε όμως, η τιμή θα είναι ίδια στα 1,30 ευρώ. Δεύτερον, οι επιλογές θα είναι πιο υγιεινές, καθώς τα προϊόντα θα συμπεριλαμβάνονται γιαούρτι και περισσότερα φρούτα. Τρίτον, οι μαθητές θα πρέπει να ξεχάσουν προϊόντα όπως σαλατικά, ζαμπόν, μορταδέλα, σαλάμι, επεξεργασμένο κρέας, αλλά και γλυκά όπως κρουασάν, ντόνατ και παγωτά. Στα απαγορευμένα εντάσσονται επίσης σνακ και γλυκίσματα όπως σοκολάτες, πατατάκια, γαριδάκια, αλλά και τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά. Οι καφέδες θα επιτρέπονται μόνο όμως για το προσωπικό του σχολείου.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα, πρόσεξε. Εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής, ειδικά για τα παιδιά μας. Έτσι. Αλλά εγώ ρε παιδί μου, στα σχολικά μου χρόνια.
3: Δεν σου φαίνεται ότι είσαι της υγιεινής διατροφής.
1: Πήγαινα στο κηλικείο και τσάκιζα τις σιρόπιτες, τα πυροσκή.
3: Τις λουκανόπιτες.
1: Τις λουκανόπιτες.
3: Τα πατατάκια.
1: Τα ντόνατς.
3: Τα ντόνατς, βέβαια. Λουκουμάδες.
1: Τα κρουασάν, όλα αυτά.
3: Εντάξει, αυτά δεν κάνουν καλό, βέβαια, στα παιδιά. Έτσι.
1: Παιδί μου,
3: με την έννοια ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε και την παιδική παχυσαρκία και το έχουμε καταφέρει.
1: Γι' αυτό λέω ότι είμαι υπέρ.
3: Σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι, και εγώ είμαι υπέρ. Δηλαδή, μορταδέλες και όλα αυτά δεν γίνεται να τρώνε τα παιδιά.
1: Αλλά πρόσεξε, η τυρόπιτα από τα 140 γραμμάρια θα πάει 100, αλλά με την ίδια τιμή.
3: Ναι.
1: Αυτό γιατί γίνεται? Πώς γίνεται αυτό? Και δεν είναι το μόνο προϊόν, άκουσες και άλλα προϊόντα.
3: Ναι.
1: Τα οποία θα παραμείνουν στα σχολικά κηλικία, θα μειωθεί η ποσότητα.
3: Αλλά θα μείνουν
1: τιμές. Αλλά θα παραμείνει η ίδια τιμή.
3: Ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει αυτό που βλέπαμε σε σούπερ μάρκετ που μειώναν τη συσκευασία και παρέμενε η ίδια η τιμή.
3: Ήταν αυξημένη.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Θετική η πρωτοβουλία για την υγιεινή διατροφή των παιδιών μας, όντως. Αν και εγώ είμαι λάτρης όλων αυτών.
3: Είσαι λάτρης, αν είναι λάθος.
1: Ακούσαμε νωρίτερα
3: στο ρεπορτάζ. Να τρώνε τα παιδιά μας
1: κουράσαν και έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Μην κοιτάς μετά που έχτισα κορμί. Αυτό το έχω κάνει με πολύ Γιατί γελάζε κάτσου.
3: Αυτή μπάκα μπροστά, η πατσοκυλιά.
1: Καλημέρα Δημήτρη στο φαρμακείο. Καλημέρα φίλε. Πήγα λοιπόν στο φίλο μου τον Δημήτρη στο φαρμακείο να ψωνίσω.
3: Ναι, ναι.
1: Με κοίταζε ο άνθρωπος. Τι λέω, ρε Δημήτρη, τι γίνεται?
3: Ξεπλάγει,
1: μου λέει, απορώ με την κάτσου, ρε Ιωσήφ, μου λέει. Απορώ. Πού την είδε, μου λέει, την μπάκα, αυτή που λέει κάθε μέρα. Απορώ, μου είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης που είναι και από τα μέρη σου κιόλας.
3: Μήπως είναι στραβός.
1: Είναι από την Ηλία.
3: Μήπως έχει πρόβλημα όρασης.
1: Μια χαρά είναι ο Δημήτρης.
3: Αυτή η κοιλιά εδώ πέρα τώρα, τι είναι αυτό, κοιλιά δεν είναι.
1: Τον εμπόη, δεν είναι κοιλιά.
3: Τότε πώς δεν την είδε ο Δημήτρης?
1: Τέλος πάντων,
3: που είναι και ανοιχτομάτης.
1: Δεν τη βλέπει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ναι, και εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής και σωστή η κίνηση αυτή, αλλά από την άλλη, όταν ακούσω ότι μειώνονται οι ποσότητες αλλά παραμένουν οι τιμές.
3: Θα πρέπει να μειωθούν και οι τιμές.
1: Κάτσε ρε φίλε.
3: Εντάξει. Σκέφτομαι πως είναι ένας παράγοντας το ότι δεν μειώνει τιμές αποτρεπτικός για να πάρει το παιδί την τυρόπιτα. Λέω τώρα. Και να πάρει κάτι άλλο πιο υγιεινό.
1: Ξέρω
3: εγώ, λέω τώρα εγώ.
1: Ναι.
3: Λέω που δεν είναι έτσι, αλλά σκέφτομαι. Εντάξει, πάντως καλό είναι τα παιδιά να μην τρώνε τυρόπιτες και λουκανόπιτες, να τρώνε αυτό που πρέπει.
1: Ναι, να τρώνε γιαούρτι και φρούτα τώρα πρωί-πρωί.
3: Ναι.
1: Έτσι έκανες εσύ δηλαδή όταν πήγαινε σχολείο?
3: Όχι,
1: για να καταλάβω.
3: Α, όχι.
1: Νόμιζα. Το αλλιεύσαμε λοιπόν το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Εύης Κατσόλη από το ενικός.gr. Τώρα, χθες είχαμε και μία παρέμβαση καινούρια από την Ελεονόρα Μελέτη σε σχέση με την ομιλία της εκεί στην Ευρωπαϊκή Βουλή.
3: Γιατί έχει προκαλέσει όσα είπε για τους εργοδότες, ότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και είναι λογικό.
1: Ναι, γιατί η κυρία Μελέτη είχε πει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους.
3: Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Εκεί στην ομιλία της πριν είχε πει φυσικά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δέχονται εκβιασμούς από τους εργοδότες. Και στη συνέχεια είπε ότι υπάρχουν όμως και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους. Και εκείνοι, λέει, δέχονται ψυχολογική πίεση και εκβιασμό από εργαζόμενους. Χθες λοιπόν επανήλθε και είπε ότι στην ουσία απομονώθηκε μία φράση από την ομιλία της.
4: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
1: Προπαγάνδα λοιπόν με απομόνωση συγκεκριμένου τμήματος της ομιλίας της, λέει η κυρία Μελέτη.
3: Η κυρία Μελέτη λοιπόν, αυτό λέει. Από την άλλη πλευρά συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Εγώ άκουσα και γαλάζια στελέχη να λένε ότι θα πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Η κυρία Ραμπατζή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, λέει, όλοι πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε και να μην προκαλούμε κτλ. Δεν ξέρω τι εννοούσε ακριβώς η κυρία Μελέτη. Δεν το εξέφρασε σωστά. Όμως όταν ακούς μέσα στην Ευρωβουλή από έναν Έλληνα ευρωβουλευτή ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες, το μόνο δηλαδή, που σε πιάνει δεν είναι γέλιο, είναι εκνευρισμός. Σου προκαλεί εκνευρισμό αυτό το πράγμα, γανάκτης. Πώς το λένε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, προσέξτε λίγο τι λέτε. Δηλαδή,
3: εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Γίνεται διαγωνισμός το τελευταίο καιρό, δηλαδή ο ένας μετά τον άλλο.
3: Δηλαδή, λίγο προσοχή και με θέματα που αφορούν εργαζόμενους. Δηλαδή, μπορεί ένας εργαζόμενος οπουδήποτε να εκβιάσει τον εργοδότη. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι εργοδότες εκβιάζουν τους εργαζόμενους.
1: Γιατί δεν θυμάσαι τον Ζήκο που του έλεγε του κ. Παντελή εκεί πέρα, θα σε πάω στο Υπουργείο Υγρασίας. Κάτσε καλά. Να, εκβιασμό του έκανε. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Για το θέμα των κηλικίων. Με αυτά και με αυτά, λέει, το κηλικείο στο σχολείο της κόρης μου έκλεισε. Είτε λοιπόν υγιεινό από το σπίτι, είτε αναγκαστική δίαιτα. Καλημέρα και σε σένα, Μπάμπι.
3: Λουκανικόπιτα λέγεται, ναι, έχετε δίκιο, αλλά εμείς ως παιδιά τη λέγαμε λουκανόπιτα.
1: Εμείς λουκανικόπιτα τη λέγαμε.
3: Ναι,
1: πάντα.
3: Όχι, εμείς εκεί που αυτό λέγαμε λουκανόπιτα.
1: Εσείς στο Βελανίδι τη λέγατε λουκανόπιτα.
3: Ναι, αλλά είναι λουκανόπιτα.
1: Τι να κάνουμε. Εμείς στο Δουκάτο τη λέγαμε λουκανικόπιτα.
3: Ναι, μου, γιατί εσείς ήταν και Δουκάτο. Εμείς πάλι είμαστε τίποτα
1: κακομοιραίοι. Καλημέρα Δημήτρη, τον θυμάμαι τον Ιωσήφ. Στο σχολείο μια τυρόπιτα στο ένα χέρι και ένα μίλκο στο άλλο.
3: Όλα εξηγούνται τώρα. Αυτή η μπάκα δεχτίστηκε έτσι.
1: Και ο Λευτέρης, ο οποίος είναι δικός μου άνθρωπος, πιτσιρίκο, να θυμίσεις, λέει, στην Αμαλία τις έρευνες για το σεξ και την κυλίτσα. Έλεος, πια με το bullying. Έχεις δίκιο, Λευτέρη μου. Τι να κάνουμε. Τώρα που λέμε λοιπόν και για τα θέματα της ακρίβειας και των τιμών, όπως είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έρχεται, παιδιά, ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Είναι άλλη μια διαπίστωση που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
0: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
1: Εγώ εκτιμώ την ειλικρίνειά του.
3: Και εγώ. Το έχω ξαναπεί. Βέβαια και εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, και αυτό το ίδιο είπε. Ότι έρχεται δύσκολο ζαϊκό χειμώνα.
1: Ναι, εκεί... Όλοι είναι στις διαπιστώσεις.
3: Και εκεί ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έριξε και τα βέλη του στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Έτσι.
1: Να το ακούσουμε.
0: Και θα προσέθετα ότι έχει έρθει η ώρα επιτέλους. Δεν είμαστε στο παρά ένα, είμαστε στο και πέντε. Η Ευρώπη και η ηγεσία της Ευρώπης και της Κομισιόν να ακούσει τις καμπάνες που χτυπούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οι οποίες εκφράζονται πολλές φορές αλλού με κοινωνικές εκρήξεις, αλλού με την άνοδο της ακροδεξιάς. Η Ευρώπη θα βρεθεί σε συμπληγάδες, βρίσκεται σε συμπληγάδες και πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.
1: Περιμένοντας να ακούσει η Ευρώπη τις καμπάνες, λοιπόν.
3: Δεν τις ακούει.
1: Βαράνε.
3: Τίποτα.
1: Αλλά για να μας προετοιμάζουν και να μας λένε για τον πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται, κάντε, παιδιά, και εσείς τα κουμάντα σας. Πάρτε τα μέτρα σας.
3: Τι να πάρει ο κόσμος, τι να κάνει.
1: Ό,τι
3: δηλαδή
1: μπορεί ο καθένας.
3: Τι να κάνει. Δεν ανάβουμε, πώς το λέτε, θα ανάβουμε θέρμανση. Θα κυκλοφορούμε με κουβέρτες, με σκουφάκια. Δεν κυκλοφορούν πολύ τα αυτοκίνητά τους. Τι να κάνει ο κόσμος άλλο, δηλαδή. Τι να κάνει. Πόσο να σφίξει το ζωνάρι, ας το πούμε. Οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Καλημέρα και στο Δήμο που λέει: πάλι καλά που δεν τη λέγατε καλαμικόπιτα. Άντε να πούμε μπονζούρ από ερωτική Βρωμο Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα Δήμο.
1: Το μήνυμα της Μαρίας από την Καλυθέα έχει την καλοσύνη να το διαβάσει.
3: Είναι,
1: παρακαλώ.
3: Ναι, 9
1: και 19 πρώτα λεπτά.
3: Δεν
1: Μαρία
3: ξέρω,
1: Καλυθέα.
3: Ναι. Κυρία Κάντζου, οι ωραίοι άντρες έχουν κυλίτσα. Αυτοί έχουν πέραση, τα φιλιά μου. Και, Μαρία μου, ό,τι πεις.
1: Φάει τη σκόνη μου.
3: Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
1: Φάει τη σκόνη μου. Διάβεσε το μήνυμα τώρα της Μαρίας και ξέρετε, πήρε το γνωστό ύφος αυτό που παίρνει η Κάντζου.
5: Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
1: Έτσι έγινε, άρα τι καλημέρα, τι στο αφιέρωσα μόλις, την αγάπη μου.
3: Εγώ δεν λέω
1: εσύ, ναι,
3: εγώ δεν
1: εσύ,
3: λέω να μην σας άρεσε ο καλαμαράκης που έχει κοιλιά, αλλά κοιλιά έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, με το στρώφω το δίκιο. Δηλαδή, έχουμε ματάκι και τέτοια.
1: Λύσαξες. Ζηλεύει το απολώνιο κορμί μου. Καλημέρα στο Γιάννη στο ταξί. Ευχαριστούμε, λέει, τον κύριο Θεοδωρικάκο που διαπιστώνει τα προβλήματα. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα μέλος της κυβέρνησης και να τα λύσει. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη.
3: Έλα, Πόλο, να πέστα. Έλα, Πόλο, εσύ.
1: Καλημέρα και στη Μαρία στον Ημιτό. Τα πράγματα λέει είναι απλά. Για να κάνουν την ανατίμηση τα σχολικά κηλικία και όχι η κυβέρνηση. Και για να κλείσουν τα υπόλοιπα σχολικά κηλικία που δεν έκλεισαν από το τεκμαρτό. Η Μαρία γνωρίζει καλά το θέμα των σχολικών κηλικίων. Το τι θυμάμαι που μας έχει στείλει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν μηνύματα. Okay. Είναι η άποψή της. Καλημέρα, Μαρία.
3: Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά. Κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Πάμε και λίγο στο χώρο της κέντρου αριστεράς, εκεί όπου υπάρχει αυτή η μάχη εντός ή εκτός εισαγωγικών για τη δεύτερη θέση.
3: Μα είναι ξεκάθαρη ότι υπάρχει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, γιατί ο τρίτος δεν θα περάσει καλά, λέω εγώ.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε χθες ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας και τις αιχμές του.
6: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς την αντιπολίτευση. Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ.
3: Ποια είναι τα κόμματα One Man Show?
1: Πάει κάπου το μυαλό σου?
3: Πάει.
1: Πού πάει?
3: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα.
1: Πολύ σωστά πάει, γιατί προφανώς αυτό φωτογραφίζει.
3: Βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Βολές συνεχόμενες από το ΠΑΣΟΚ και προς την Ελλάς, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη δική του απάντηση από το συνέδριο του Βήματος.
7: Δεν είμαι εδώ για να δικάσω την Προοδευτική Παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την Προοδευτική Παράταξη, για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ. Δεν είπα τον Αγιορείτη Καλόγερο, είπα τον Βουδιστή Μοναχό. Ελπίζω να το εκτιμήσετε αυτό.
1: Το εκτιμούμε, δε όντως.
3: Το εκτιμούμε, κύριε Τσίπρα.
1: Βουδιστής Μοναχός.
3: Ναι. Ενώ πήγε στο Αγιώρο, θα έρευε. Με έκανε πλάκα, έκανε χιούμορ. Ναι.
1: Δεν πρόκειται να απαντήσει τίποτα.
3: Ναι. Δεν θα απαντήσει, δεν θέλει. Δεν θεωρεί
1: αντιπαλό. Καλείται το δικαίωμα της σιωπής.
3: Ναι, δεν θέλει. Σου λέει
1: τι είναι Βουδιστής Μοναχός.
3: Το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι. Είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό λέει ο Τσίπρας.
1: Καταλάβαμε.
3: Το κατάλαβα, και εγώ το κατάλαβα.
1: Να πάμε σε τίτλους.
3: Να πάμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά.
8: Real FM.
9: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
9: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
19: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
19: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
19: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
20: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
21: Λατό FM στους 103,3.
22: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα. Ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
23: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
22: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
23: Σίκα πώς?
22: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
24: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
25: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
26: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
22: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
27: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
22: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
28: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
29: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
30: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
31: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
32: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
33: Αληθινό ραδιόφωνο.
34: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Chihuahua.
35: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
36: Τι είναι θαύμα! Chihuahua.
0: ακόμα και αν κάποιος είναι άθρησκος, στα θαύματα μπορεί να πιστεύει.
1: Το μελετημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί πραγματικά, το πιστεύω βαθιά, να οδηγήσει σε ένα νέο ελληνικό θαύμα.
2: Μήπως είσαι κι εσύ θαυματουργός?
3: Αν είμαι, λέει. Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
2: Συνάδελφος δηλαδή.
4: Από θαύμα σε θαύμα το πάμε, Αμαλία μου.
5: Α, θαύματα πολλά, πολλά.
4: Όλοι θαυματοποιεί.
5: Όλοι.
4: Ωμα! Έτσι, χαρείτε το. 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και πρέπει να σας πω ότι στην κουζίνα μας η καινοτομία συναντά την απλότητα και έτσι η ευκολία γίνεται τρόπο ζωής. Στα Lidl θα βρεις από air fryer, φούρνο μικροκυμάτων και ζυγαριά κουζίνας έως σετ μαχαιροπύρουνα και φόρμες σιλικόνης, όλα σε τιμές Lidl φυσικά. Και αν θες να δώσεις λίγη έξτρα πολυτέλεια στην κουζίνα σου, ανακάλυψε premium τηγάνια και κατσαρόλες που θα σε εμπνεύσουν να δημιουργήσεις τα δικά σου premium πιάτα. Lidl, γιατί αξίζει. Τι γίνεται στην υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη, Αμαλία?
5: Εντάξει, ψάχνουν και ξεσκονίζουν.

Αν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου.

0: βέβαια, την κοινή γνώμη απασχολεί κάτι άλλο, Ιωσήφ, και θέλω να σου πω ότι απορώ με σένα που δεν, από προχθές δεν ασχολείσαι. Ειλικρινά, απορώ. Με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Βαρβέλα.
1: Κατάλαβα τι λες, ναι.
0: Ναι, όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια, προσπάθησα να καταλάβω.
0: Και εγώ προσπάθησα.
1: Τι γίνεται,
0: εντάξει. Εντάξει, άκουσα, λόγιο, κατάλαβα.
1: Άκουσα πολλά. Άκουσα και τον κύριο Δημητρακόπουλο χθες.
0: Ναι, στον Νίκο Χατζηνικολάου, βέβαια, στον Αντένα.
1: Διάβασα και τις ανακοινώσεις και των δύο πλευρών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κρατάω κάποιες αποστάσεις για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι καλλιτεχνικό και στην ζωή για πάρα πολλά χρόνια. Που έχει βρεθεί τώρα σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να έχει αυτή την αντιπαράθεση.
0: Ναι, αλλά οι ανακοινώσεις βγήκαν από και από τους δύο. Θέλω να πω, δεν τους έβγαλε κάποιος από το μυαλό του. Η ίδια κυρία Βύση εξέδωσε μια ανακοίνωση και ο Νίκος Καρβέλας. Ξεκινήσαν από αυτό. Και είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχουν. Καταλαβαίνω οικονομικές διαφορές. Τώρα απ' την άλλη, ότι το 95% των τραγουδιών που τραγουδάει η Βύση είναι του Καρβέλα.
1: Ναι, εντάξει, γεγονός είναι αυτό.
0: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν της απαγορεύσει με δικαστική απόφαση, της απαγορευτεί να λέει τα τραγούδια του Καρβέλα, τι θα συμβεί. Ο κ. Δημητρακόπουλος, βέβαια, εχθές είπε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ακούω πάλι ότι δεν θα ξεκινήσει το Αρένα φέτος, γιατί δεν είναι έτοιμο και έχει αποδεσμεύσει και τους μουσικούς της ως τον Οκτώβριο του 2027. Πολύ, παιδί μου, πολλά χρήματα ακούω. Πολλές απαιτήσεις ακούω.
1: Εγώ γι' αυτό λοιπόν ήθελα να κρατήσω μία απόσταση.
0: Γιατί... Δεν παίρνω
1: όχι, όχι. Δεν εννοώ σχετικά με τις δύο πλευρές.
0: Είναι λυπηρό. Άλλο λέω. Είναι λυπηρό.
1: Εδώ η ελληνική κοινωνία πραγματικά δυσκολεύεται τόσο πολύ αυτή την εποχή με τα προβλήματα, με την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Και ακούει τώρα αυτά τα ποσά που οι άνθρωποι καλώς τα παίρνουν. Γιατί είναι η δουλειά τους, η δουλειά τόσων δεκαετιών και αυτός ο κλάδος, ας το πούμε έτσι, έχει αυτές τις αμοιβές. Είναι λογικό. Αλλά να ακούει τώρα ο κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα τα 300, τα 500, το 1,5 και τα λοιπά.
0: Εντάξει, είναι προκλητικό.
1: Εντάξει, υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα.
0: Εντάξει, μάλλον ξεκίνησαν όλα το ότι δεν τον. Ο ίδιος λέει ότι το ποσό που ήταν να πάρει από τις συναυλίες στο ΆΚΑ δεν το έλαβε. Η άλλη πλευρά λέει ότι έχει πάρει και του έχουν δώσει και ένα δάνειο για να βύσει. Περίεργα, δηλαδή μπερδεμένη ιστορία πραγματικά. Τώρα πώς θα καταλήξει όλο αυτό, ουδείς γνωρίζει. Στα δικαστήρια. Θα βρούνε τη χρυσή τομή, αλλά φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει μετά τις ανακοινώσεις και της κυρίας Βύση και της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα.
1: Πάντως μακάρι να τα βρίσκανε, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος λέει: στην Ευρώπη μας κοροϊδεύουν που αντέξαμε όλα αυτά χωρίς να αντιδράσουμε και ανεχόμαστε να μας δουλεύουν και από πάνω. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, στην Γερμανία. Από τη Γερμανία μας στέλνει το μήνυμά του. Η ώρα όμως είναι 10 παρά 20, έχει μπει στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος. Ελπίζουμε αυτή τη φορά με καλύτερα νέα, καθώς έχει φύγει και ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει.
2: Καλημέρα και πάλι. Τα μόνα ευχάριστα είναι ότι επειδή έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθίσατε σταδιακά η κυκλοφορία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τώρα που καθίσατε η κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού. Πολλά είναι όμως τα απόνερα από τις πρωινές τροποποιήσεις. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Κατεχάκη, στο ανωδικό ρεύμα μέχρι το Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυτά ήταν.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε,
0: Παναγιώτη.
1: Τώρα να σας πω για τη δυστρεψία. Για τους αγαπημένους μας ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας για να ζήσουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τες με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσερψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Μπορείτε να τα βρείτε τα φορτημέλ και σε μορφή ροφημάτων, αλλά και σε μορφή κρέμας και με εξαιρετικές γεύσεις. Βανίλια, μπανάνα, φράουλα, ακόμα και σοκολάτα. Δώσε βάρος λοιπόν σε αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Μπες στο δώσεβάρος.gr για να μάθεις περισσότερα. Και μια δυσάρεστη είδηση που έγινε χθες γνωστή. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν,
0: ναι,
1: στην Ισπανία,
0: ναι,
1: που η έξωση από το σπίτι της είχε προκαλέσει αυτό το μαζικό κύμα διαμαρτυριών. Η γυναίκα νοσηλευόταν και δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της μετά και την απόφαση που υπήρξε. Άφησε χθες την τελευταία της πνοή. Η περίπτωσή της όμως οδήγησε σε αυτό το μαζικό κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία. Ανέδειξε το πόσο σημαντικό είναι το στεγαστικό πρόβλημα και στη χώρα της Ιβηρικής αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό προκάλεσε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ.
0: Και πρόορες εκλογές στην Ισπανία, 29 Νοεμβρίου. Εντάξει, μια γυναίκα σύμβολο, η οποία τελικά δεν άντεξε και την ψυχολογική πίεση και όλα αυτά που τράβηξε. Ήταν και, είχε και προβλήματα υγείας βέβαια σοβαρά. Αλλά δεν είναι πια κοντά μας η Μαρή Κάρμεν.
1: Τώρα θα σε πάω σε μια είδηση που έρχεται από τη Βενετία και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Εκεί λοιπόν ψηφίστηκε νόμος από το τοπικό, ναι, κοινοβούλιο που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να ενταφιάζονται μαζί τους.
0: Δεν εννοώ,
1: δηλαδή έχεις φύγει τώρα εσύ από τη ζωή, ναι, και μετά από κάποιο διάστημα φεύγει και το κατοικίδιό σου. Έχεις το δικαίωμα λοιπόν να το πάρεις μαζί σου.
0: Τώρα σε παρακαλώ.
1: Και το αντίστροφο, δηλαδή φεύγει πρώτα το κατοικίδιο, το βάζεις εκεί και σε περιμένει μετά να πας και εσύ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Εγώ, εμένα παρακαλώ.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Το μετέδωσε χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ο Θεόδωρος Ανδριάδης Σιγκελάκης από την Ρώμη.
3: Και ναι, είναι μια είδηση που μας εντυπωσίασε. Ακριβώς η πρώτη πόλη στην Ιταλία είναι η Βενετία που το υιοθέτησε. Ουσιαστικά θα μπορούν, όπως είπε, στα κατοικίδια να ενταφιάζονται μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, όχι μαζί με την σωρό του ιδιοκτήτη, δίπλα μετά από αποτέφρωση σε τεφροδόφους. Μέχρι και δύο κατοικίδια προβλέπει ο σχετικός νόμος και δεν είναι μόνο σκυλά και γατάκια, αλλά πρόκειται και για πουλιά και για μικρά ερπετά, παραδείγματος χάρη, και για άλλου είδους κατοικίδια, ακόμη και νηφίτσες. Είναι σημείο των καιρών. Είπαν εδώ στην Ιταλία ότι αλλάζει.
0: Δηλαδή κάποιος θέλει να κάψει τη σαύρα του και να τη βάλει, ας πούμε.
3: Πιστεύω πως ναι, διότι συγκαταλέγεται στα μικρά ερπετά.
0: Δεν πάει καλό κόσμος.
1: Πεθαίνει σαύρα.
0: Πεθαίνει σαύρα.
1: Ο Μίτσος που λέγει ο Λάζαρος, θυμάσαι, ναι, το Μίτσο εκεί, το Ιγκουάνα.
0: Απίστευτα.
1: Τα τεινάζει τα πέταλα ο Μίτσος, τι να τον κάνεις τώρα, πάει από τον Γκες, αποτέφρωση, τον παίρνεις μαζί σου. Να τον έχεις να τον θυμάσαι. Το Μίτσο. Και την υφίτσα. Προβλέπει και την υφίτσα μέσα ο συγκεκριμένος νόμος. Δηλαδή έχει σκυλιά, γατιά, ναι, τα πτηνά κτλ. Έχει νηφίτσες και έχει και ερπετά. Οπότε μην ανησυχείς καθόλου και την υφίτσα μπορείς να πάρεις και το ιγκουάνα σου μπορείς να πάρεις.
0: Τώρα ηρέμησα. Τώρα γιατί είχα μια ανησυχία, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
1: Δηλαδή,
0: τώρα με αυτό.
1: Πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν λέω. Είναι το πένθος. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Όταν φεύγει ένα μέλος της οικογένειας όπως είναι το κατοικίδιο. Είναι πολύ βαρύ το πένθος.
0: Α, είναι άλλο αυτό που λες όμως.
1: Αλλά...
0: Αυτό εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι, έτσι. Αλλά όχι τώρα να αυτό το νόμο για να το πάρεις βάζεις.
1: Απλά με τι ασχολεί το κόσμο. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Δηλαδή πραγματικά, ναι, στην Ευρώπη το τι γίνεται και στη Βενετία νομοθετούν για την υφίτσα και για τη σαύρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπράβο τους.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα, λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Κιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
15: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο, στο φίλο μας τον Συνταξιούχο και στον Γιώργο στην Καλαμαριά που έχει στείλει το μήνυμά του σχετικά με την ενέργεια. Η Γερμανία λέει θα φύγει από το λιγνίτι το 2038. Εμείς λέει θα πληρώνουμε την ενέργεια για να παίρνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καλημέρα φίλε. Αγαπητέ Τάσο, για το θέμα της κυρίας Μελέτη ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Είπαμε και την αρχική της δήλωση που είχαμε παίξει χθες και την απάντησή της που έδωσε και μέσω βίντεο. Απλά μια σημείωση, η Αμαλία μου, γιατί ναι. Λέγαμε χθες για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα,
1: ναι, ναι.
0: Που ο μήνας έχει 8.
1: 8 Οκτωβρίου.
0: 8 Οκτωβρίου, λοιπόν, του 1838, έγινε η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνίκα. Στην ελληνική νεολαία, στη νέα γενιά. Η πνευματική παρακαταθήκη του γέρου του Μωριά, σαν σήμερα το 1838. Τυχαίο βέβαια, αλλά είναι μία επέτειο.

0: Pay Later, κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες στα καταστήματα GrecoStrom και στο GrecoStrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Έφη, στην Πάτρα. Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε από το στούντιο, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σαν σήμερα επίσης, 8 Οκτωβρίου του 1980, ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR, θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατί.
5: Η ώρα είναι 10. Λατό.

0: FM στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Γαλλία. Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώθηκε η στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Εξαιρετική χαρακτήρισε την ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance, επισημένοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι μιας επταόροφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι, περισσότερα στο enikos.gr. Στα 102 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον πρόεδρο του Λάου, στη σύζυγό του, σε λογιστές και επιχειρηματίες. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποίησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιου, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εξακολουθεί να είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, καθώς λίγο μετά την αναχώρησή του σταθμίζουμε όλοι τα συν και τα αρνητικά αυτής της επίσκεψης. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα θετικά υπερτερούν καταφανώς. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό, το πλάνο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να εκφωνεί ομιλία μπροστά στην Ακρόπολη, στην Πνίκα, έχει κάνει το γύρο ολόκληρου του πλανήτη και αυτή είναι μια πολύ ισχυρή διαφήμιση για την Ελλάδα, μια διαφήμιση που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό της αλλά και την πολιτική και οικονομική της υπόσταση και κυρίως το πολιτιστικό της αποτύπωμα. Επίσης, οι πρώτες ενδείξεις, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι από την επίσκεψη αυτή υπάρχει σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής μας ικανότητας, και αυτό σε μια περίοδο που όλα στην περιοχή μυρίζουν μπαρούτι, είναι κρίσιμο θέμα. Εξαιρετικά θετικό το αποτύπωμα και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα και κυρίως τον κάθετο διάδρομο, όπου όλοι αντιληφθήκαμε τις τελευταίες μέρες πόσο μεγάλη εθνική είναι η σημασία του. Ήδη ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Στα θετικά και η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο που αναδεικνύει σήμερα στην πρώτη της σελίδα η Καθημερινή, στο πλαίσιο μιας συνέντευξης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο διευθυντή της εφημερίδας, τον Αλέξη Παπαχελά. Επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά, επιτυχία της Καθημερινής η συγκεκριμένη συνέντευξη και κυρίως αυτή η δήλωση. Δεν θα επιτρέπαμε, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Αδιανόητο χαρακτηρίζει στη συνέντευξή του αυτή το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μιλά για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρεύουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας την διπλωματική τους ισχύ προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Αυτό, αν ήθελα να βρω κάποιο αρνητικό στην επίσκεψή του, το αρνητικό είναι ότι δεν υπήρξε από την πλευρά του, χθες τουλάχιστον, μια καθαρή δήλωση για το θέμα του καλωδίου. Κράτησε στο θέμα αυτό ισορροπίες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και απέφυγε να πει καθαρά την γνώμη του με βάση το διεθνές δίκαιο. Η σημερινή δήλωσή του όμως στην Καθημερινή απαλύνει αυτές τις εντυπώσεις που δημιούργησαν οι χθεσινές του δηλώσεις, καθώς επαναλαμβάνω μιλά για ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

δίνει και μια απάντηση στο ερώτημα για τα F-35 που ζητάει η Τουρκία και την προοπτική να τα αποκτήσει. Λέει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στη γειτονική μας χώρα.

0: Και βέβαια πήρε και 4 δις φεύγοντας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να έχουμε την πλήρη εικόνα, με συμφωνία για την αγορά πυράβλων και βομβών ακριβίας για τα F-16 και τα F-35. Ήμασταν περίπου υποχρεωμένοι να αγοράσουμε τα οπλικά αυτά συστήματα, γιατί διαφορετικά τα συγκεκριμένα αεροπλάνα δεν θα είχαν τις πλήρεις δυνατότητές τους. Κάτι παραπάνω από 3,5 δις ευρώ είναι το κομμάτι των εξοπλιστικών. Λοιπόν, έχουμε όμως μια εξέλιξη και θα πάω σε αυτήν τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ, από τη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού Βαλιράκη. Τι θυμάστε την υπόθεση αυτή με τους ψαράδες κατηγορούμενους. Έχουμε απόφαση. Πάμε στον Δημήτρη Δαμιανό. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Νίκο, καλημέρα. Έχουμε πράγματι απόφαση. Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες κηρύσσονται αθώοι κατά πλειοψηφία με ψήφους 6-1. Είναι μια απόφαση που την υποδέχτηκαν βεβαίως με πανηγυρισμούς οι κατηγορούμενοι και η πλευρά των συγγενών τους. Η ησυχία απόλυτη από την πλευρά των συγγενών του Σύφη Βαλιράκη, που ήταν στο ακροατήριο και ζητούσαν την καταδίκη τους. Ήταν και πολύ πολιτική, εδώ να σας πω, την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση, κυρίως από το χώρο του Πασόκ, από τον οποίο προήλθε το κλοιπόν. Βεβαίως να πούμε ότι ο μόνος που...
0: Είναι και με μεγάλη πλειοψηφία, Δημήτρη, ακούω η απόφαση, 6-1, που σημαίνει...
1: Ο μόνος πλειοψήφης ήταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ήταν ο εισαγγελέας και προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, όπως είμαι σίγουρος ότι αυτό πας να πεις και
0: ναι, ναι.
1: Το γεγονός ότι είναι μεγάλη πλειοψηφία πάει να πει ότι ένορκοι και δικαστές δεν πίστηκαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, 100% τουλάχιστον, γιατί αυτό λέει ο νόμος, ότι για να ψηφίσεις την καταδίκη ενός ανθρώπου πρέπει να είσαι 100% σίγουρος ότι είναι ένοχος, δεν πίστηκαν ότι είναι 100% ένοχη. Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ. Θυμίζω, Γενάρη του 2021 είχε χάσει τη ζωή του ο Σύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όταν είχε βγει για ψάρεμα, είχε καταλήξει στο νερό και κατά την ιατροδικαστική είχε πνιγεί. Είχε και κάποιες εκτορές στο σώμα του που η οικογένεια έλεγε ότι είναι από τα χτυπήματα που του είχαν καταφέρει οι δύο κατηγορούμενοι για να πέσει στο νερό. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνταν ότι ήταν στη θάλασσα εκείνη την ημέρα, έλεγαν ότι ήταν στο σπίτι τους και μάλιστα έφεραν και αρκετούς μάρτυρες για να πιστοποιήσουν αυτή τους τη θέση. Από την πλευρά του κατηγορητηρίου, κυρίως το στήριξε σε όλη αυτή τη δίκη ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τους είχε δει από μια μεγάλη απόσταση, τους είχε περιγράψει ότι είχε δει τους δύο συγκεκριμένους άνδρες να χτυπούν το Σύφη Βαλιράκη και να πέφτει στο νερό. Σε μια δίκη όμως, η οποία κράτησε πάνω από ένα χρόνο, πάνω από 60 δικαστήμους και εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες, αυτή η μία και μοναδική μαρτυρία που μιλούσε ότι ξεκάθαρα είναι αυτοί οι δύο οι δράστες, δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει στην καταδίκη αυτών των δύο ανθρώπων. Γιατί η καταδίκη θα σήμαινε ισόβια κάθριξη πιθανότητα. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να θυμίσω ότι...
0: Θα έχουμε δικαστική συνέχεια, Δημήτρη. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή... Επόμενος βαθμός
1: δεν μπορεί να υπάρξει με βάση το νόμο.
0: Εφετείο ήταν το δικαστήριο αυτό?
1: Όχι, είναι πρωτόδικο, ωστόσο από τη στιγμή που έχουν αθωωθεί δεν προβλέπει ο νόμος.
0: Δεν μπορεί ο εισαγγελέας ή η άλλη πλευρά να ζητήσει προσφυγή στο εφετείο.

0: γιατί.
1: Δυνητικά μπορούν να το ζητήσουν και να γίνει αυτό από την εισαγγελία θετών. Ωστόσο, με μια τόσο μεγάλη πλειοψηφία αθωωτική, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ωστόσο, ναι, επειδή, όπως του είπα.
0: Εγώ θα κάνω την πρόβλεψη ότι αν έχουν το δικαίωμα θα το κάνουν. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Η συνήγορος της οικογένειας Βαλιράκη είναι, ναι, η κυρία Ζήτω Σταντοπούλου, ναι, ναι, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα εξαντλήσει όλα τα δικονομικά δικαιώματα που έχει στη διάθεσή της, γιατί ήδη το έχει κάνει σε αυτή την υπόθεση. Στην αρχή, απλά θυμίζω αυτό, στην αρχή όταν είχε πεθάνει ο Σύφης Βαλιράκης, είχε ξεκινήσει η δικαστική έρευνα, είχαν ασκηθεί διώξεις κατά των δύο κατηγορουμένων, μετά η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο, διότι είχε κριθεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Είχε κάνει προσφυγή η οικογένεια στην εισαγγελία φετών, τότε είχε βγει από το αρχείο, είχε πάει στην ανάκριση, είχαν απολογηθεί στον ανακριτή, ο οποίος τους είχε κρίνει προφυλακιστέους, τους οδήγησε στη φυλακή, αλλά εκεί έμειναν μόνο ένα μήνα, διότι το δικαστικό συμβούλιο έκανε αμέσως δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής τους. Στη συνέχεια, οι δίκες πήραν και μερικές αναβολές, γι' αυτό φτάσαμε από το 21 τώρα στο να ανακοινώνεται η απόφαση, λίγο πριν βγει το 26, πολλά χρόνια, οι συνήθεις ρυθμοί είμαστε εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη. Το βέβαιο είναι ότι στην απόφαση αυτή έχουν εκφραστεί, την υπόθεση γενικώς Βαλιράκη, έχουν εκφραστεί πολλές διαφορετικές δικαστικές κρίσεις. Από την αρχή της υπόθεσης μέχρι τώρα έχουν εκφραστεί πολλές διαφορετικές απόψεις. Και προφυλάκηση και αποφυλάκηση. Και αρχείο και έχει βγει από το αρχείο. Οπότε θα πρέπει, εγώ θα έλεγα, να περιμένουμε, να δούμε τι θα πούν οι συνήγοροι της οικογένειας.
0: Σωστά.
1: Αν έχεις, και τώρα να μας κάνουν δηλώσεις.
0: Αν έχεις κάποια εξέλιξη από την πλευρά τους, μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Δαμιανό. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.

Να λοιπόν, που καμιά φορά τα δημοσιεύματα, αυτά που αναπαράγουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν αποτελούν την βάση πάνω στην οποία οι δικαστές και οι ένορκοι παίρνουν αποφάσεις. Διότι, τα έχουμε ξαναπεί, οι δίκες δεν γίνονται ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα sites. Οι δίκες γίνονται στα δικαστήρια. Προσκομίζει κανείς αποδεικτικά στοιχεία, μαρτυρίες, και με βάση αυτά αποφαίνονται οι δικαστές και οι ένορκοι, όχι με βάση το κλίμα που διαμορφώνουν τα μέσα ενημέρωσης. Τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν ξέρω ούτε τα δικά μας εδώ, θεωρούσαν πολύ πιθανή την καταδίκη των δύο ψαράδων. Να που το δικαστήριο με 6-1, μάλιστα, είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτή, κατέληξε στην αθωότητά τους. Προβλέπω ότι θα έχουμε εφετείο στην υπόθεση, είτε από την πλευρά του εισαγγελέα, είτε αν έχουν το δικαίωμα, δεν το ξέρω, νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα, αν προσφύγουν οι συγγενείς του αείμνηστου Σύφη Βαλιράκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, ηλιόλουστες καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές μας, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα δεν θα έχουμε τον Αντώνη, θα τον έχουμε πάλι μαζί μας τη Δευτέρα, καθώς προέκυψε μια έκτακτη υποχρέωση. Και θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, και τον υφυπουργό εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο. Για να μιλήσουμε και για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία ενόχλησε πολύ, και πρέπει να το πούμε αυτό, την τουρκική πλευρά. Θεώρησαν ότι έπρεπε να έχει επισκεφθεί και την Άγκυρα, όπως έκαναν παλαιότερα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, που επισκέπτονταν σχεδόν πάντα παράλληλα και τις δύο χώρες. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια, από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο, πάλι μαζί.

0: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
9: τι κουαλίτα.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον αιώνα.
11: Λαυτό FM. Στους 103,3.
12: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
13: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
14: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα που μου λέει: Νίκο, στα μεικτά δικαστήρια η σύνθεση είναι 4-3 με 4 ενόρκους πολίτες και 3 τακτικούς δικαστές. Συνήθως οι ένορκοι είναι εύκολο να πέσουν στα κόλπα των χειριστικών δικηγόρων λόγω απειρίας, ή ήταν οφθαλμοφανής η αθωότητα, ή η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει υπερκορεστεί από δημόσιο λόγο. Αγαπητέ Κώστα, πάντως ψήφισαν και 2 τακτικοί δικαστές εδώ υπέρ της αθωότητας. Δηλαδή, και αν υπήρχαν μόνο οι τακτικοί δικαστές, με 2-1 πάλι αθώους θα τους έκριναν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση στη συνέχεια. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα μείνουν στον πρώτο βαθμό, ότι θα υπάρξει και δεύτερος βαθμός. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα το μάθουμε στη διάρκεια της ημέρας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα να δούμε τις εφημερίδες, για να δούμε πώς αντιμετωπίζει κάθε μία από αυτές τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Ξεκινώ με το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. «Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις» είναι ο τίτλος. Πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Πλήρηση ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, έμεσες παρενέσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπο του γράφει: «Πάνω απ' όλα του καίει ο άξονας». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ποντικιού, μόνη της εναντίον του θηρίου της ακρίβειας, γράφει για την κυβέρνηση το ποντίκι: «Τσίπρας, κάθοδος στην κοινωνία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Ισραήλ, τι έχει αλλάξει 3 χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου. Και η Ισπανία, γιατί η στεγαστική κρίση την έστειλε στις κάλπες». Η εφημερίδα Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει επιτυχία σήμερα. Συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο: «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία». Ακόμη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, την επιδότηση στην Αντλία από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Ο ριζοσπάστης, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Κουκουέ, ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά ασχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Ακόμη νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα, λέει ο ριζοσπάστης. Κοροϊδία στο τετράγωνο, η συμφωνία κυβέρνησης με γαλεμπόρων. Αγωνιστικές δράσεις το Σάββατο από τις οργανώσεις του Κουκουέ στην Αττική για αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο, γραφεί η Κόντρα. «Να τα βρούμε με την Τουρκία μας», προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη, σε απόγνωση μικρομεσαίοι, χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία 3 χρόνια σε αρτοπία. Αλέξης Τσίπρας από την Κόντρα: «Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω». Κυριάκος Πιερακάκης: «Η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς».
Η εφημερίδα Τα Νέα έχει τίτλο «Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία» που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Πνίκα. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, γράφουν Τα Νέα, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Ακόμη, τι θα ισχύσει το 2027, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Ακόμη, Μαρί Κάρμεν πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα από την ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, «Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα». Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028.

Ρούμπιο Γέρα Πετρίτης, από την απογευματινή διαβάζω, ραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας, ο κάθετος διάδρομος. Τι προβλέπει η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, διπλωματική απάντηση και ισορροπίες σε τεντωμένο καλώδιο. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Ακόμη, πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς και η Εκκλησία στην εποχή των social media. Ακόμη, Μητσοτάκης στη σύνοδο MED9, αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο είναι ο τίτλος της Δημοκρατίας υπέρ του διαλόγου με Τουρκία. Ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο, πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα. Χλιαρός για την Γκιλ Φόιλ, γράφει η Δημοκρατία. Θερμή χειραψία, άγνωστος ο λογαριασμός, λέει για την χειραψία Ρούμπιο Μητσοτάκη. Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών, γράφει η Δημοκρατία, κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Και η Δημοκρατία γράφει ακόμη σήμερα «Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής, την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι». Καταπέλτης για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης, γιατί πολύτιμος σύμμαχος η αναθεωρητική Τουρκία, μήνυμα για εθνική στρατηγική πέρα από τις δεδομένες συμμαχίες. Δικαίωση για την επιλογή της Κίνας, γράφει η Δημοκρατία για τον Κώστα Καραμαλή και την Κόσκο στον Πειραιά.

0: εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει, λέει η εστία, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή και για τις εξορίξεις της Εύρων και της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη, που τον απεκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Η εφημερίδα των συντακτών. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, σιγή ηχθείως από τους 2 υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ακόμη, Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ουάσιγκτον, έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους. Οι μόνες που ευνοούνται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, είναι οι πολεμικές βιομηχανίες που θησαυρίζουν από τον επανεξοπλισμό. Ακόμη, Κώστας Καραμαλής, εχμές για την εξωτερική πολιτική, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός χθες στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ του Κινέζικου Πανεπιστημίου Τσίνγχουα. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική η συμμαχία μας, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Ισχυρό μήνυμα στήριξης από την Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση», γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Γρηγόρης Δημητριάδης, διαβάζω από το μανιφέστο, «Το στεγαστικό πλέον ρίχνει κυβερνήσεις». Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το στεγαστικό, που είναι πλέον βασικό θέμα στην πολιτική ατζέντα. Κυριάκος Πιερακάκης, μηδενική ανοχή στην προώθηση παράνομου τζόγου. Και Σοφία Βούλτεψη από το μανιφέστο, «Τότε που οι δημοσκοπήσεις για τον Τσίπρα ήταν πλαστογραφία της στιγμής». Η Political, το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο. Από την Πνίκα, το νέο δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δύση. Τη συζήτησε με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Δένδια. Το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Η Ελεύθερη Ώρα, λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου ταινίες που προωθούν τη woke ατζέντα. Η βλάσφημη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και η ναυτεμπορική, κόμβος η χώρα μέσω 4 οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα, διαγώνια ενεργειακή διάδρομη, αγωγός φυσικού αερίου από Κύπρο σε Αίγυπτο και μεταφορά LNG σε Ελλάδα, επέκταση αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης Σκοπίων προς Σερβία, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Αιγύπτου, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλώς τη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή Δημοσίου Τομέα της Net Company, τον κύριο Δημήτρη Βασιλόπουλο. Κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας, γιατί τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκαν. Η εταιρεία σας έχει υλοποιήσει πολλά από αυτά. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια και κυρίως θα ήθελα, σας παρακαλώ, να σταθούμε ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για το χρόνο που μας δίνετε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πράγματι, στη Net Company είχαμε την τιμή να υλοποιήσουμε, να αναλάβουμε και να υλοποιήσουμε μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το τελευταίο είναι αποτελεί μια ευλογία για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας μας και όλα αυτά για να συμβάλλουμε στην καλύτερη λειτουργία και της πολιτείας αλλά κυριότερα για το όφελος της καθημερινότητας των πολιτών. Να πω έτσι πολύ ενδεικτικά πριν πάμε στη δικαιοσύνη ότι στην υγεία αναβαθμίσαμε πληροφοριακά συστήματα σε 16 τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, βάζοντας, αν θέλετε, και εμείς το λιθαράκι μας στη βελτίωση της καθημερινότητας των γιατρών, των νοσηλευτών, αλλά και τροφοδοτώντας με πρωτογενή και επιβεβαιωμένη πληροφορία τα εθνικά συστήματα υγείας, όπως το ψηφιακό φάκελο που προσφάτως έχει τεθεί σε κανονική πλέον χρήση για τους πολίτες μας. Στην ασφάλιση, ένα άλλο μεγάλο, πολύ μεγάλο εγχείρημα, στον ΕΦΚΑ συγκεκριμένα ενοποιήσαμε από 35 μεγάλους πρώην ασφαλιστικούς φορείς σε ένα σύστημα, στον ΕΦΚΑ, τα δεδομένα από 180 διαφορετικά συστήματα. Πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό το τελευταίο, σε έναν οργανισμό που ήταν εν κινήσει, γιατί όπως ξέρουμε ο ΕΦΚΑ καταβάλει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε συντάξεις 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους. Πολύ σημαντικά και πολύ κρίσιμα για κοινωνικούς λόγους. Και τέλος, το τεχνικό επιμελητήριο έχουμε αναπτύξει με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης σύστημα που θα βοηθήσει την πολιτεία για τυχόν πιθανές αυθαίρετες κατασκευές.

0: να εντοπίζονται νωρίτερα και να σηκώνεται ο αντίστοιχος έλεγχος. Πάμε τώρα όμως στη δικαιοσύνη.
1: Εκεί είναι κρίσιμο, γιατί η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει προβλήματα με καθυστερήσεις κλπ. Τα ξέρουμε όλοι, τα ζούμε.
0: Έχετε απολύτω.

0: να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφά τους. Αντίστοιχα, οι δικαστικοί υπάλληλοι απελευθερώνουν χρόνο για τις λοιπές παραγωγικότερες εργασίες τους, αφού πλέον δεν χρειάζεται να πάει στον κησέο ο δικηγόρος να υποβάλει και ο δικαστικός υπάλληλος να παραλάβει τα δικόγραφα. Και τέλος, και οι πολίτες θα μπορούν πλέον να βλέπουν και να εκδίδουν δικαστικά έγγραφα με ψηφιακό τρόπο. Όλα αυτά τι σημαίνει? Σημαίνει ταχύτητα, σημαίνει διαφάνεια, σημαίνει οικονομία χρόνου, οικονομία μετακινήσεων. Και τελικώς τι σημαίνει? Ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Στοιχείο που πραγματικά βοηθάει και τη χώρα μας το διεθνές αποτύπωμά της για επενδύσεις.
1: Ναι, είναι πράγματι πολύ σημαντικό να λειτουργεί με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα η δικαιοσύνη για τις επενδύσεις. Τώρα, τι ακριβώς κάνει ο νόμος AI Partner?
0: Μπράβο.
1: Δώστε μας μια εικόνα.
0: Είστε εδώ πάρα πολύ επίκαιρος. Εμείς σε αυτό το χώρο της ψηφιακής δικαιοσύνης, στο οποίο συνεχίζουμε να επενδύουμε ως εταιρεία και σε γνώση και σε τεχνολογία, εδώ και περίπου μια εβδομάδα παρουσιάσαμε την υπηρεσία νόμος AI Partner. Ουσιαστικά είναι ένας ψηφιακός συνεργάτης που βοηθά τους νομικούς στην σύνταξη, στην ανάλυση νομικών εγγράφων και πραγματικά τους λύνει τα χέρια στην καθημερινότητά τους. Είναι ένα πολύ δυνατό συμπλήρωμα στο χώρο της ψηφιακής δικαιοσύνης. Και βοηθάει και τον πελάτη και φυσικά τον πελάτη πολίτη, αλλά και φυσικά όλο τον νομικό κόσμο. Πρακτικά τι σημαίνει ότι τι έχουμε κάνει σε αυτό τη νέα υπηρεσία? Ουσιαστικά αξιοποιήσαμε την τεχνολογία του Agentic AI, άρα έχουμε μια πραγματική αξιοποίηση της τεχνικής νοημοσύνης μέσα στην νομική επιστήμη, ώστε να δημιουργήσουμε τον ψηφιακό συνεργάτη με τη λογική ότι μπορεί ο χρήστης να θέσει ένα ερώτημα με απλά λόγια, όπως θα γινόταν σε έναν πραγματικό συνεργάτη, ένα ερώτημα του τύπου ποια νομοθεσία και ποιες δικαστικές αποφάσεις είναι σχετικές με το ζήτημά μου, ή επίσης να ζητήσει μια σύνοψη ενός μεγάλου νομικού κειμένου, ή να βοηθήσει ακόμα, να πάρει όντως και βοήθεια από τον partner στη σύνταξη ενός προσχεδίου ή και στην ανάλυση και μετάφραση εγγράφων. Κάθε απάντηση δε συνοδεύεται από παραπομπές, από σχετικές πηγές, την νομοθεσία, στις δικαστικές αποφάσεις και στην αρθρογραφία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο νομικός τελικά θα ελέγξει την τεκμηρίωση. Δεν δέχεται απλώς μία νομική απάντηση χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί η πηγή της. Και γιατί? Διότι στο τέλος της ημέρας ο νομικός είναι εκείνος ο οποίος παίρνει και την ευθύνη για την τελική ακεραιότητα και ακρίβεια του δικογράφου, του νομικού εγγράφου. Εδώ θα ήθελα να πω και το εξής, ότι αυτή όλη η λύση, όλη η υπηρεσία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύχθηκε εδώ στην Ελλάδα με ελληνικούς επιστήμονες, με τεχνικές δυνάμεις.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ένα και το δεύτερο, ότι η νόμος AI Partner δεν αναζητά πληροφορία γενικά στο διαδίκτυο. Τέτοιες υπηρεσίες τις έχουμε δει και άλλους παρόχους. Τι κάνει? Αντλεί τις απαντήσεις του από το περιεχόμενο της νόμος, η οποία αποτελεί εδώ και 30 χρόνια την πιο πλήρη και αξιόπιστη βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, που τη χρησιμοποιεί ευρύτατα ο νομικός κόσμος, δικαστές, δικηγόροι κλπ. Έτσι, τελικώς αυτή η παροχή της βοήθειας δίνεται στον νομικό κόσμο για να βελτιώσει την ποιότητα της δουλειάς του και να παραμένει εκείνος ο υπογράφων της σωστής ακρίβειας της πληροφορίας.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Διευθυντή Δημοσίου Τομέα της Net Company, τον κύριο Δημήτρη Βασιλόπουλο. Γενικέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλο. Καλημέρα.
1: Μαζί.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Λατό FM στους 103,3.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς.

0: Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου. Σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
1: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Καταστικής κρίσης. Από τις 14 Οκτωβρίου θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν μαστογραφίες ασφαλισμένες γυναίκες και μία από το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού, από κάτω Πατήσια έως Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Συνολικά 85.000 δρομείς θα συμμετάσχουν στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς και στους αγώνες των διαφόρων αποστάσεων που θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Νοεμβρίου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
5: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε υγεία εσείς και οι οικογένειές σας. Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Δεν θα πω το όνομα της κυρίας που μου το έχει στείλει, γιατί είναι δικαστής. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα άκουσα, μου γράφει, την τοποθέτησή σας σχετικά με την απόφαση για την υπόθεση Βαλιράκη και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ. Είμαι δικαστικός και πραγματικά δεν ξέρετε τι πίεση ασκείται από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη σε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. Πόσο δύσκολο είναι να πας κόντρα στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, γιατί τα στοιχεία απλώς δεν υπάρχουν. Το σχόλιο σας ήταν πολύ εύστοχο, καταδεικνύοντας πόσο επαγγελματικά και ψύχρεμα αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις, αλλά και παρήγορο, ελπίζοντας να σκέπτονται και άλλοι δημοσιογράφοι και όχι μόνο σαν εσάς. Γνωρίζουν οι ακροατές αυτής της εκπομπής, την οποία κάνω επί δεκαετίες στο ραδιόφωνο, ότι ποτέ δεν διαβάζω θετικά μηνύματα για μένα. Το διαβάζω μόνο γιατί δίνει το σήμα της πίεσης που δέχονται οι δικαστές από τα λεγόμενα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δικαστήρια, που καλό είναι κάποια στιγμή να πάψουν να υπάρχουν και να προσεγγίζουμε τα θέματα κρατώντας αποστάσεις και παρουσιάζοντας μόνο τα πραγματικά στοιχεία. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδίδεται με βάση συναισθήματα, πρέπει να αποδίδεται με βάση τα στοιχεία, με βάση τις μαρτυρίες, με βάση την έρευνα που έχει υποχρέωση να κάνει η δικαιοσύνη, που έχουν υποχρέωση να κάνουν οι αρχές. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν και μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργκος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και βέβαια παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε 2-3 λεπτά θα είναι μαζί μας η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και λίγο μετά τις 11.30 ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, για να συζητήσουμε και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Αν είσαι μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Θεωρείτε ότι ήταν θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης?
1: Κοιτάξτε, η ουσία της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞΗ είναι οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του Αμερικάνικου LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο επισκέφθηκε την Ελλάδα, την Ισλανδία και την Πορτογαλία για να ενισχύσει την περιφερειακή, τα περιφερειακά συμφέροντα των ΗΠΑ σε ενέργεια και σε άμυνα. Έχουν προηγηθεί, να θυμίσουμε, δύο συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Κατά συνέπεια, η όποια προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων του τριγώνου ΗΠΑ Ελλάδας-Τουρκίας αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά αδύναμη. Και παράλληλα ο κύριος Ρούμπιο με το ιδανικό φόντο της ΠΝΙΚΑΣ και χρησιμοποιώντας την κλασική Ελλάδα και το αρχαιοελληνικό πρότυπο της κλασικής δημοκρατίας θέλησε να απευθυνθεί ευρύτερα στην Ευρώπη, συσπυρώνοντάς την πίσω από το δόγμα του Προέδρου Τραμπ. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπήρξε μια μάλιστα έμεση αναφορά του κύριου Ρούμπιο στο μεγάλο ζήτημα που είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας για τη χώρα μας, για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, όπου ουσιαστικά αναγνώρισε την ανάμειξη της Τουρκίας και μας προέτρεψε να λυθούν αυτά τα, όπως είπε, τα ευαίσθητα και κρίσιμα ζητήματα με μια σιωπηλή διπλωματία, μια διπλωματία των μερών. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι λεπτές καταστάσεις όπως τα περιέγραψε ο κύριος Ρούμπιο. Είναι ζητήματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του. Δεν αναφέρομαι μόνο στην εκκρεμότητα, στη μεγάλη εκκρεμότητα της πόλης του καλωδίου. Αναφέρομαι φυσικά στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα και το κάζους μπέλι. Άρα ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί παρά να είναι ένας διάλογος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο μόνο στα λόγια, αλλά εμένει στην εφαρμογή του. Και στρατηγική σχέση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε εξοπλισμούς και σε άμυνα. Σημαίνει μια πραγματική συναντήληψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
0: Κάτι θετικό βρήκατε στην επίσκεψη, αναρωτιέμαι.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω αν βρήκατε κάτι θετικό στην επίσκεψη, Ρούμπιο. Γιατί μέχρι τώρα ακούω όλο αρνητικά.
1: Το να επισκέπτεται τη χώρα ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δεν είναι κάτι το οποίο θα του βάλουμε αφεαυτού αρνητικό πρόσωπο. Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει.
0: Δολαρίων, 3,5 ευρώ.
1: Ναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω, σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
0: Βρείτε τα, ναι, αυτό το κλασικό βρείτε τα.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε όμως σήμερα και μία δήλωση στην Καθημερινή, στη συνέντευξή του με τον Αλέξη Παπαχελάο Μάρκο Ρούμπιο, είπε «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Θέλετε να τη σχολιάσετε τη δήλωση αυτή?
1: Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, και αυτή είναι μία δήλωση η οποία είναι μία δήλωση εξισορροπητική, αναγνωρίζοντας ότι εδώ υπάρχει μία διένεξη, χωρίς όμως σε αυτή τη διένεξη ο ίδιος να τοποθετείται και να αναγνωρίζει ότι σε αυτή τη διένεξη το ένα από τα δύο μέρη είναι με τις κινήσεις του και με τις πρωτοβουλίες του, έρχεται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και έρχεται να, έρχεται να μην σεβαστεί ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία, έρχεται να αμφισβητήσει ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτή μια εξισορροπητική δήλωση που μπορεί να της δίνουμε μεγαλύτερη αξία, διότι βλέπουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική Τραμπ πολέμους να είναι εν εξελίξη και τις δεσμεύσεις του περί λήξης τους, είτε σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό είτε σε ό,τι αφορά το Ιράν, να μην έχουν κανένα περιεχόμενο. Αλλά ως προς την ουσία, ως προς την αναγνώριση των πληγμάτων που δέχεται η ελληνική κυριαρχία, της αμφισβήτησης που δέχεται, του αναθεωρητισμού της Τουρκίας που αποτελεί πλέον δομικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, δεν βλέπουμε καμία θέση και κυρίως πολύ περισσότερο καμία αποδοκιμασία.
0: Πάμε στην εσωτερική πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και θέλω να μιλήσουμε στη συνέχεια και για το στεγαστικό πρόβλημα που αναδεικνύεται σε ένα από τα κορυφαία προβλήματα της χώρας. Ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο, πώς το κρίνετε, πώς σας φάνηκε?
1: Κοιτάξτε, το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι, θα έλεγα, σε συνέχεια των προϋπολογισμών που έχει καταθέσει η παρούσα κυβέρνηση, συνεχίζει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία κατά την άποψή μας εκ του αποτελέσματος αυξάνει δραματικά τις ανισότητες και δεν αλλάζει το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που εξακολουθούν να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την εθνική μας οικονομία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Σας λέω ενδεικτικά ότι είχε προϋπολογίσει για το 26 πρωτογενές πλεώνασμα 2,8 του ΑΕΠ, δηλαδή 7,2 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι ότι θα φτάσει στο 3,6 του ΑΕΠ, δηλαδή 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ η υπέρβαση φτάνει στο 1,2 δισεκατομμύρια. Και αυτό συνοδεύεται και από τη φορολογική της πολιτική. Κοιτάξτε, για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1,5 ευρώ έμεσων. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1:1. Και επανέρχομαι στο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, γιατί είναι ένας δείκτης πολύ σοβαρός και που αντανακλά το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγγίζει σήμερα το 7,7% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι δεν είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος προϊονίζεται αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης. Ένα οικονομικό μοντέλο που εκ των πραγμάτων είναι αποτυχημένο και σας δίνω και μία έτσι μία ένδειξη για αυτό που σας είπα για τον πληθωρισμό και για το πώς αυτός ο πληθωρισμός έρχεται να χτυπήσει τους εργαζόμενους. Η αύξηση των αμοιβών αναεργαζόμενο κατά 3,9 για το 27 με τον πληθωρισμό που καλπάζει είναι 5,1 από 3,8 τον Αύγουστο. Είχαμε μέσα σε ένα
0: λέτε
1: μήνα
0: το μηνιαίο τώρα πληθωρισμό, το γιατί μηνιαίο, ο μέσος όρος είναι πολύ πιο χαμηλά.
1: Όχι, μιλάω για το μηνιαίο. Σεπτέμβριος έναντι Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η αύξηση των αμοιβών που προϋπολογίζεται στο 3,9% θα περιοριστεί στο 1,4%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς η αγοραστική δύναμη υπονομεύεται και πώς εξηγείται ότι απότοκο αυτής της πολιτικής είναι ότι από την προτελευταία θέση που ήμασταν καταφέραμε, σε εισαγωγικά το λέω, να είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 27.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω στη συνέχεια να συζητήσουμε και για την πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται. Αλλά θέλω να πούμε και δύο λόγια για τη στεγαστική πολιτική. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους ειδήσεων, κυρία Αποστολάκη.
1: Σύμφωνα.
0: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη.
16: Λατό FM. Στους 103,3.
17: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
18: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
17: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
18: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
19: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
18: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
19: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
17: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
19: Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
17: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
22: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
23: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
24: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
25: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
26: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Να ολοκληρώνεται παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Χουριές περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία 17,5 δις ευρώ εξαγωγών, με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, θέλω να σχολιάσετε την πολιτική της κυβέρνησης για το θέμα των καυσίμων, του πετρελαίου κίνησης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις σε λίγες μέρες. Είστε σε γενικές γραμμές θετικοί απέναντι στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ή προτείνετε κάτι άλλο και τι?
27: Κοιτάξτε, τα μέτρα της κυβέρνησης είναι, θα έλεγα, υπάρχει ένας παρανομαστής κοινός. Είτε αυτό αφορά τη θέρμανση, είτε αυτό αφορά το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει μια αποσπασματικότητα η οποία εν τέλει, πολλές φορές και με εντελώς λαθασμένη στόχευση, αλλά και εκεί που δεν υπάρχει λαθασμένη στόχευση, αυτή η αποσπασματικότητα δεν μπορεί να προσφέρει καμιά ουσιαστική ανακούφιση στην τσέπη των πολιτών. Δείτε τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια επιδοτησούλα εκεί, μετά περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις, ο χρόνος περνάει. Πέρυσι με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ, όπως υποσχεδόταν η κυβέρνηση, ελάχιστοι έβαλαν πετρέλαιο. Είχε ξεκινήσει στο 1,10 και έφτασε στο 1,75. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη μείωσης προσωρινής, στοχευμένης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει στην αρχή ότι τάχα αυτό δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με εσάς, σε μια συζήτησή μας, είχα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηνικολάου, θέτει μόνο ελάχιστο όριο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό για τη βενζίνη είναι 359 ευρώ στα 1000 λίτρα. Στη χώρα μας ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν διπλάσιος. Είναι δηλαδή 700 ευρώ και είναι αυτό που σας είπα, η υπεραπόδοση της ακρίβειας που χρησιμοποιείται ως οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι είναι η ώρα εδώ και καιρό για αυτή τη στοχευμένη και περιορισμένη χρονικά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε μια τροπολογία για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών να επιστρέφουν στους πολίτες. Το εφάρμοσε η Ιταλία αυτό. Στη χώρα μας υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο περίπου στα 200 εκατομμύρια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και υπάρχει περιθώριο μείωσης. Προτείνουμε επίσης...
0: Ο στόχος πού πρέπει να είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης? Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για ένα 40.
27: Πάντως δεν μπορεί να είναι...
0: Γιατί σημασία δεν έχει πώς θα γίνει, αλλά τι θα γίνει.
27: Ναι, ναι, αυτό είναι ακριβές που λέτε. Ο στόχος είναι ένας στόχος που δεν θα οδηγεί στον αποκλεισμό που οδήγησε πέρυσι. Σας είπα ότι με την...
0: Αλλά πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στο 1,10. Τώρα έκλεισε,
27: από 1,10,
0: έκλεισε στο 1,70
27: και έφτασε στο 1,75.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι. Έφτασε στο 1,75. Τώρα πού θα είμαστε σχετικώς ικανοποιημένοι αν είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Θέλω να πω, ποια τιμή μπορεί να ανεχθεί, να το πω έτσι, ένα μέσο νοικοκύριο?
27: Οπωσδήποτε ουσιωδώς κάτω από πέρυσι, γιατί ουσιωδώς κάτω από πέρυσι είναι σήμερα η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο στεγαστικό. Παρακαλώ για ένα σύντομο σχόλιο για όσα έχει πει η κυβέρνηση.
27: Στο στεγαστικό πραγματικά
0: η κυβέρνηση μίλησε και για ένα μπόνους ορόφων το τελευταίο διάστημα.
27: Μας άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό ο Πρωθυπουργός με αυτό που είπε χθες. Έχει μία έφεση σε δώρα, γιατί εδώ πρόκειται για δώρο, δεν πρόκειται για μπόνους, τη στιγμή που 117.000 κατοικίες...
0: Δεν θα ευνοήσει αυτό να προσφερθούν παραπάνω σπίτια?
27: Κοιτάξτε, για να προσφερθούν παραπάνω σπίτια, κάτι που ως πολιτική η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα το μόνο που κάνει είναι να τονώνει τη ζήτηση, όχι την προσφορά, ακούστε τι δεξαμενή έχει. 117.000 κατοικίες που παραμένουν κλειστά, εκατοντάδες ακίνητα του δημοσίου που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κατοικίες, 35% των ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Στη Βιέννη, κύριε Χατζηνικολάου, το 60% των κατοικιών, των κατοίκων ζουν σε κοινωνικές κατοικίες πληρώνοντας το 1/3 από τα ενίκια της αγοράς, και στη Βρετάνη το 1/4 των κατοικιών που χτίζονται είναι κοινωνικές κατοικίες. Εδώ τι προτείνει? Ένα δώρο στους κατασκευαστές, τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Χατζηνικολάου, πριν λίγους μήνες, όχι πριν από 30 χρόνια, έκρινε αντισυνταγματικό το άλλο δώρο που προσπάθησε να δώσει, πάλι μπόνους ορόφων, για τα ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια. Και ο Πρωθυπουργός επιμένει, τσιμέντο να γίνει δηλαδή, και καμία λογική δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών, ενός αποθέματος κοινωνικής στέγασης που θα έριχνε τα ενίκια και θα ανακούφιζε τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι αυτό η προτεραιότητά του.
0: Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
27: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Real FM.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
5: Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η στήριξη για τα ενεργειακά σχέδια, οι συμφωνίες για εξοπλισμούς ύψους 4 δισεκατομμυρίων και η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Πώς αποτιμούν το ταξίδι κυβερνητικά στελέχη και διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη, αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του πρώην υπουργού. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
28: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
29: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
30: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Επίσκεψη Ρούμπιου στην Αθήνα. Απολογισμός. Θετικά, και βλέπετε κανένα αρνητικό? Πριν είχα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, δεν βρήκε θετικό. Τώρα περιμένω να δω αν εσείς θα βρείτε αρνητικό.
1: Δεν βρήκε θετικό. Καλά, εντάξει. Ο καθένας όπως.
0: Γιατί εσείς θα βρείτε αρνητικό, για να δούμε.
1: Όχι. Ναι. Όχι. Όχι, δεν μπορώ να βρω τίποτα αρνητικό από το να έρχεται.
0: Ούτε την απάντησή του για το καλώδιο.
1: Όταν είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι θεωρεί αδιανόητη την οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, και αυτό δεν το επιτρέψει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί. Ποια άλλη χρέα απαντήσεως χρειάζεται?
0: Ναι, αλλά αυτό η κυρία Αποστολάκη είπε πριν από λίγο, γιατί της το έθεσα, ότι αυτό είναι επίσης μια πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί δεν προκαλούν και οι δύο, ο ένας προκαλεί, ο ένας έχει αναθεωρητικές τάσεις και επεκτατικές βλέψεις.
1: Καλά, σαφώς. Και γι' αυτό και για μια ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός χθες αναφέρθηκε, όχι ευθέως στην Τουρκία, αλλά αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης των αθεωρητισμού και των προκλήσεων τέτοιου είδους. Από εκεί πέρα όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, μερικά πράγματα δεν λέγονται δημοσίως. Η διπλωματία συνεχίζεται και η διπλωματία δεν είναι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τηλεοπτικά πάντα, ούτε ραδιοφωνικές. Αυτό μερικές φορές τείνουμε να το ξεχνούμε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι μόνο θετική μπορεί να είναι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ποτέ δεν ήταν σε καλύτερη φάση οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ενισχύει αυτό που λέγαμε πάντα, πόσο σημαντική είναι η στρατηγική σχέση 3-1 Ελλάδα και προς Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενισχύει τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο που επεκτείνεται και με τις διοτρήσεις που ετοιμάζεται να κάνει η Έξονος, ο Ιόνιο και η Σεύρονα στην Κρήτη. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο στην αρχιτεκτονική ασφάλεια που διαμορφώνεται στην περιοχή μας η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς επίσης ήταν πολύ θετικές.
0: Εδώ επιτρέψτε μου μια διακοπή. Πολλοί λένε ότι ο Ρούμπιο ήρθε, πήρε 3,5 δις ευρώ, 4 δις δολάρια και φεύγει. Θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι ένα ερώτημα που ετέθη από αρκετούς ακροατές μας, πώς γίνεται και βρίσκουμε χρήματα για τους εξοπλισμούς, αλλά δυσκολευόμαστε να βρούμε χρήματα για το πετρέλαιο, ας πούμε, και ζητάμε ρήτρα διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Πρώτον, δεν δίνονται εφάπαξ εδώ και τώρα. Είναι σε βάθος χρόνου. Δεύτερον, οι αμυντικές μας δαπάνες, δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη θέση και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αμυντικές δαπάνες μεγαλύτερες από άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο εμείς, για να μην έχουμε απειλές στα σύνορά μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ελλάδα πρέπει να θωρακίζεται και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με την υπεροχή που αποκτούμε χάρη στα Ραφάλ, στα Βάιμπερ F-16, στα F-35 που παίρνουμε και δεν παίρνουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι Τούρκοι. Αποκτά υπεροπλία στον αέρα. Αυτό δεν το θέλει? Υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να υπάρχει αποτρεπτική ισχυρή δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας? Τι θέλει, να το τζογάρουμε όπως μας έλεγαν κάποτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να το διακινδυνεύσουμε? Δεν πειράζει, μην κάνουμε πια αμυντικές δαπάνες και ας το διακινδυνεύσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, περήφανη, που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε αυτή τη φάση. Είναι σε αυτή τη διαδικασία να γίνει μια πολύ ισχυρή χώρα, την οποία κανείς να μην μπορεί να την απειλεί.
0: Πριν
1: απειλούμε, αλλά και δεν απειλούμαστε.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, θα σας διαβάσω το σημερινό τίτλο που έχει το ποντίκι του.

0: Αντώνη Δελατόλα, για να έχω το σχόλιο σας. Λέει τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας.
1: Έχω ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη στον Αντώνη του Δελατόλα, που ξέρει, γιατί είναι παλιός συνάδελφος.
0: Όχι, επειδή λείπει σήμερα, βάζω το πρωτοσέλιδό του αντί ερωτήσεώς του.
1: Όπως και εσείς, αλλά θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό. Θεωρώ ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα ήταν καθοριστική σημασία σε συμβολικό επίπεδο. Ξεχνάτε ότι αυτές οι συναντήσεις έχουν προετοιμαστεί καλά από προηγουμένως. Ο συμβολισμός είναι η επίσκεψη εδώ, αλλά είναι πολύ μεγάλο συμβολισμός αυτός. Μπόρεσε η Ελλάδα να δείξει ότι αποκτά μια νέα διάσταση στην στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό, γι' αυτό και όπως βλέπετε και από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οργισμένα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για την επίσκεψη αυτή. Μην ξεχνάτε επίσης, φανταστείτε τι θα είχε συμβεί, κύριε Χατζηνικολά, γιατί είστε παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος, που στο παρελθόν, εάν πήγαινε ο κύριος Ρούμπιο στην Άγκυρα και δεν ερχόταν στην Αθήνα, τι θα μας έσουρνε η αντιπολίτευση. Έτσι. Τώρα ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα, δεν πήγε στην Άγκυρα. Πράγμα που, όπως ξέρετε, εδώ και 52 χρόνια δεν ήταν το σύνηθε. Το σύνηθε ήταν να πηγαίνουν και στις δύο χώρες οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.
0: Πάμε και στην.
1: Αυτό ακριβώς δείχνει την δύναμη της Ελλάδος. Και ας είμαστε περήφανοι και να μην μεμψημυρούμε. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα δεν αφορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν είναι πεδίο κομματικού ανταγωνισμού, είναι αντιθέτως εθνικό θέμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση της Ελλάδος, δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο εξωτερικό είναι κυβέρνηση της Ελλάδος και ασκεί την πολιτική της με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο. Πάντα προστατεύοντας την εθνική μας κυριαρχία, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι.
0: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά, κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ? Και το ρωτώ γιατί είναι προφανές ότι για άλλη μια φορά, με την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων και εν ώψη δύσκολου χειμώνα που έρχεται, η Ευρώπη μοιάζει να είναι σε αμηχανία. Αντί να στηρίζει, μας συστήνει να αναπνέουμε λιγότερο, να ζεσθενόμαστε λιγότερο, να μετακινούμαστε λιγότερο, να σβήσουμε τα καλοριφέρ.
1: Όπως είπε και ο αρμόδιος επίτροπος υγείας.
0: Τι γίνεται λοιπόν?
1: Εδώ πραγματικά υπάρχει μια... Δεν σας κρύβω ότι αν κάτι με προβληματίζει ιδιαίτερα και με ανησυχεί, είναι ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Από τη μια έχουμε την ενεργειακή κρίση που κανείς δεν ξέρει πώς και πότε και αν θα ολοκληρωθεί και σε ποιο σημείο θα φτάσουν όχι μόνο οι τιμές αλλά τα αποθέματα. Γιατί, όπως ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα αποθέματα του πετρελαίου είναι επαρκή λόγω των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το δεύτερο επίσης είναι η κρίση χρέους. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα. Γι' αυτό ακόμα μια φορά επιβεβαιώνει το Μητσοτάκης ότι πολύ σωστά κάνει να αποπληρώνει το χρέος για να μην στρέψει τις αγορές εναντίον της Ελλάδας. Θυμάστε όλοι μας τι συνέβη το 2010 όταν στράφηκαν οι αγορές εναντίον της Ελλάδας και μας οδήγησαν στην χρεοκοπία. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό γίνεται τώρα όμως στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει φτάσει να δανείζεται με επιτόκιο πάνω από 5%, έχοντας δημόσιο χρέος πάνω από 4-3 ευρώ. Η Γερμανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι σε αναστάτωση οικονομική. Σε αυτήν την κατάσταση η Ελλάδα κρατάει δυνάμεις και δεν επιτρέπει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς ανεύθυνο εκ μέρους της κυβέρνησής μας και εκ μέρους του Μητσοτάκη, που όμως, επειδή δεν είναι ανεύθυνος ηγέτης αλλά πολύ συνετός, θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει τι θέλει η αντιπολίτευση, να τα δώσουμε όλα, να τα μοιράσουμε όλα, να τα δώσουμε όλα, πάρε κόσμο, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Σε αυτό κάνει μπορεί και να κέρδιζε εύκολα τις εκλογές τις επόμενες. Αλλά θα υπονόμαζε το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του λαού μας. Και αυτό ο Μητσοτάκης δεν θα επιτρέψει ποτέ. Ακόμα και αν αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές. Θα ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε αυτά που λέει η αντιπολίτευση, αλλά θα ήταν πολύ ανεύθυνο.

ΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, μην το ξεχάσετε. Σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιο. Με προσκεκλημένο έναν επιτυχημένο δημοσιογράφο της νέας γενιάς και τηλεοπτικό παρουσιαστή, τον Πέτρο Κουσουλό. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πούμε πολλά περί δημοσιογραφίας, αλλά θα μιλήσουμε και για όλες τις καυτές υποθέσεις που έχει διαχειριστεί στην εκπομπή του την τελευταία διετία, μερικές από τις οποίες συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Μεσάνυχτα ακριβώς, ενώπιο, με προσκεκλημένο τον Πέτρο Κουσουλό. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου,
5: Έκθεση
4: Λαόρτ, Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι,
5: Age of Content,
4: Λουκάτ Σταρκόφσκι,
5: Oracle,
4: Ρόμπερτ Άικ,
5: Ιδίποδας,
4: Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιτ,
5: Συζήτηση,
4: Ρωμαίο Καστελούτσι,
5: Φάουστ,
4: Γιάννης Νιάρος και Ομάδα Νίξ,
5: To Be, Απαγωγή και Παρατήρηση,
4: Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης,
5: Landless,
4: Νίκος Καραθάνος,
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο Joy Tours.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026.

0: 26. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

είναι γνωστόν, καθυστερώ να βγω στον αέρα για κανένα λόγο για να μπορώ να τα πω μία φορά αντί δύο. Καλώς ορίσατε στους 105,1, στους 103,3. Μουσικό γανάκι, λατό FM. Άλλο ένα ταξιδάκι μουσικών.

Καλημέρα ή καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που είναι τα ματάκια σας. Και βεβαίως στο πρώτο καλημέρα μου στα παιδάκια που με ακολουθούν στο chat καθημερινά νωρίς. Καλημέρα Ηρακλείου, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, τα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τη Μεσσηνία όπως πάντα Γιώργο μου και φυσικά το Μάντσεστερ Γιαννάκη. Εδώ, άλλη μια μέρα να την περάσουμε όμορφα, να βρούμε κάτι της... να το στείλουμε από εκεί που ήρθε, το ξέρετε τώρα. Ειδικό της μας είναι το γέλιο και όχι η μιζέρια.

καλημέρα Κωστάκη μου, καλημέρα, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, τα γνωστά μωμουέ. Σήμερα θα ασχολούνται όλα με την επίσκεψη του Πόντιου Ρούμπιου. Του Ρούμπιου σχέδω. Βέβαια αυτός ένιψεν τα σχήρα του για τα σχέσεις μας με τη γείτονα, αλλά... Δώσαμε τα χέρια, χαιρετηθήκαμε. Όλο και κάτι δισεκατομμύρια θα πήρε για αγορές. Εντάξει ρε παιδί μου. Είπε αυτά που είπε και τα είπε από εκεί που ήθελε. Και μετά μπούτυξε τα πόδια του, συγγνώμη, τα χέρια του στη λεκάνη και τα πλυνε. Κάτι θα είχε πιάσει, κάτι θα είχε πιάσει.

Καλημέρα και στον Τιμπάκη. Τιμπάκη είσαι η μοίρα στο Γιωγάνι. Κοντά είσαστε μόνο, κοντά, κοντά. Καλό μεσημέρι και σε όλη την Νότια Κρήτη μας ακούει διαδικτυακώς μέσω του www.musicocanali.gr. Είδες, δεν ξεχνάω κανένα. Ξέχασα τι, το φίλο μου τον Τζόνς στη Σιτία. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν πετάει σήμερα, πιλότος γαρ, μας ακούει σίγουρα. Και αυτός και η παρεούλα του.

Καλό μεσημέρι, Αλέξη. Μας συντροφεύεις κάθε μέρα. Και σε συντροφεύουμε, αγόρι μου. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Καλημέρα στον αγαπημένο μου Νίκο Γκουλή. Αντράκι μου όμορφο.

Ναι, είπα να αρχίσω να ανοίγω και άλλα αρχεία, να μην το κολλήσω με συνέχεια το θέμα παρελθόν από εδώ, παρελθόν από εκεί. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και αυτά που διαλέγω τόσα χρόνια, νομίζω ότι έχουν κάνει μια κάποια διαφορά. Δεν είναι μια από τα ίδια.

Αυτό είναι το περίεργο Αντωνάκη. Αντωνάκη, το περίεργο είναι ότι ενώ έχουν κάνει τη διαφορά τους καιρούς που έχουν κυκλοφορήσει, χάνονται και δεν τα θυμάται κανείς. Α, περίεργο πράγμα ρε παιδί μου.

έρχονται, κάνουν ένα μπαμ και σβήνουν σιγά σιγά σαν τις γραμμές, ναι, και τις διαβάσεις των πεζών.

Μάλιστα, εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά, αλλά ο δαιμόνιος αστυνομικός μας συντάξης από το βάθος κήπος που εξακολουθεί να φοράει ένα καπέλο σαν του Sherlock Holmes και δεν έχουμε καταλάβει γιατί, ακόμα και στην τουαλέτα το φοράει. Επιμένει ότι αυτά που λένε τα μουμουέ ότι εξοντώθηκε, εξαρθρώθηκε συμμορία ζωοκλοπών στο Λασίδι είναι ψέματα. Οι άνθρωποι είχαν πάρει τα πρόβατα και τα πηγαίναν βόλτα. Ή προσπαθούσαν να τα σώσουν από τα πολλά νερά. Τώρα τι δεν ήταν δικά του, δεν ήταν δικά του, ναι, αλλά τα πηγαίνανε βόλτα. Είχαν ξεχάσει να πάρουν γραπτή, ναι, γραπτή άδεια από τους γονέους τους. Ποιους γονέους? Τα άλλα πρόβατα. Που χάσανε τα πρόβατα.

είδα έτσι για να ηρεμήσω λίγο, να σας φέρω σε ήρεμα νερά, ρε παιδί μου, γιατί ανησυχούνται πάρα πολύ τώρα τελευταία. Το είπε ο Πόντιος Ρούμπιο εχθές. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Αλλά το συμπλήρωσε με το βρείτε τα βρε παιδιά μεταξύ σας. Εξού και το Πόντιος.

Βρε καλό στο Βασιλάκι. Κοίταξε να δεις. Οι δαιμόνιοι ρεπόρτες που διαθέτει το βάθος κήπος τα βρίσκουν όλα αυτά. Νομίζω ότι το έχουμε και καινούριο. Σε λίγο όλοι οι κούριερ θα έχουν πώς μαζί τους, γιατί οι πληρωμές θα γίνονται μέσω τραπέζι. Και νομίζω ότι είναι καινούριο. Ναι, μπορεί εν Ελλάδη να είναι καινούριο. Σε όλες τις άλλες χώρες ισχύει εδώ και πολλά χρόνια.

τα όμορφα σα σημερινό ταξίδι. Φυσικά μας συνοδεύει η alexyalitakis.gr. Υπάρχουν τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα πω όλα, αλλά μπορείτε να κάνετε εσείς το πρώτο βήμα. Μπείτε στη σελίδα τους να τα δείτε όλα αναλυτικά. Εγώ απλά σας αναφέρω ορισμένα πραγματάκια που μπορώ να πω στα γρήγορα. Όπως ας πούμε αυτά τα υπέροχα διασκευασμένα μπαν που είναι πλήρη cocktails bars που έρχονται στο χώρο σας και κάνουν κάθε σας εκδήλωση, γάμο, private party, event. Σας βοηθούν σε μια μεγάλη έκθεση προϊόντων.

Ε, τουλάχιστον αυτούς είμαι σίγουρος ότι τους ξέφερε δεκάρο Emerald. Αφήσανε πολλά ίχνη και πολύ καλά. Και εξακολουθούν να αφήνουν τα

το πρέπει και να υποστηρίζεις. Μα κοίτα πρε. Θα τα πω μετά. Δεν πέφτουμε σε διαφημίσεις πάλι, θα τα πω μετά. Για ποιον? Για τον μαλλί της γριάς. Το συνονόματό μου, τον Νικόλα ρε παιδί μου. Τι ζητάει το παιδί? 1,5 εκατομμύριο ευρώ ζητάει. Συζητάμε τώρα. Ψίχουλα.

0: στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
1: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην Ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Αλφαβητάρι.

Λοιπόν, τώρα που συντονιστήκαμε και με τον Άγιο Νικόλο, θα τα πω μια και καλή, διότι είναι φοβερά εκνευρισμένος ο Νικόλας Μαλλί της Γριάς. Και ζητάει πολλά φράγκα, ρε παιδί, πολλά φράγκα, και από ό,τι μάθαμε, ήδη είχε πάρει, λέει, 500.000, ρε εσείς, τι είναι τα χιλιάρικα λάχανα. Καλά, πόσα λεφτά βγάλανε από αυτή τη συναυλία. Γιατί τα έξοδά της θα τα είχε. Βέβαια θα μου πεις, είχαν και εισιτήρια ίσα με 400 ευρώ. Που τα πληρώσαν αυτοί που δεν έχουν να φάνε μετά τις 15 για να πάνε να δουν την Ανούλα. Αλλά αυτά τα παιδιά τόσο αγαπημένα, τόσα χρόνια. Και ο ευγενέστατος Νικόλας Μαλλί της Γριάς. Δεν του αρέσει ποτέ να προσβάλλει, αν και είχε κλάση σε... Ναι, κλάση σε τηλεοπτική εκπομπή. Του ξέφυγε του παιδιού, του ξέφυγε. Ζητάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κάτσε ρε. Και 500 που έχει πάρει, 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, η Ανούλα πόσα πήρε. Και συγγνώμη δηλαδή που ερωτώ τώρα εγώ, γιατί... αυτή η δεν τρέχει παντού και ψάχνει κρυμμένα λεφτά, φοροδιαφυγές και τέτοια. Όλα αυτά τα φράγκα είναι δηλωμένα. Λέω τώρα εγώ.

ξέρω, Ευάγγελε, δεν είναι μουσική που συνήθως ακούς τις ώρες μας. Απλά επειδή με τσιγκλίσανε κάποιοι παλιοί φίλοι, μα δεν έχεις τίποτα άλλο. Το πανέρι τα έχει όλα και σήμερα είπα να ανοίξω με ένα αρχιάκι από αυτά που μάζευα και που πίστευα ότι κάναν τη διαφορά τις εποχές που βγήκαν. Θα παρατηρήσει βέβαια τα περισσότερα έχουν στίχη, κάτι που μου άρεσε πάντα, αλλά και τα μουσικά θεματάκια που έχω μαζώξει ήταν αυτά που μου κάνανε ένα κλικ την εποχή που βγαίνανε χιλιάδες άλλα, τα οποία περνούσαν και σε δύο μέρες τα ξεχνούσα.

έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεχνάω κάθε φορά τους ξένους της παρέας μας που δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Be well wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel 103.3 Λατόφορίστα Κρήτ. We are here Monday to Friday bringing you the best in music and trying to bring possibly a smile on your face.

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στα παιδάκια που με φιλοξενούν από τα στούντιο του Αγίου Νικολάου. Βικτωρία μου, το παλεύω, το βλέπεις. Και με αυτά τα ιδιαίτερα που παίζουμε σήμερα, πάντα καταφέραμε να περάσουμε τα ροκάκια μας, να το ξέρεις αυτό. Όπου και αν βρισκόμουν, προσαρμοζόμουν, ως άλλος χαμελέον, ρε παιδί μου, αυτή ήταν η δουλειά μου.

Όπως το λες, Ανούλα. Το αστείο της υποθέσεως είναι ότι ορισμένοι νεότεροι που δεν ακούνε και πολύ ραδιόφωνο, που δεν ήταν σε ηλικία να έρχονται από εκεί που πέρασα, αναρωτιούνται ποιος είναι αυτός. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Πάντως έτσι για τους παλαιότερους το λέω, γιατί το ξέρουν. Δεν έχει ανοίξει μαγαζί για μαγαζί στο Ηράκλειο καθώς πρέπει. Πού να μην έχω αφήσει έτσι ένα πετραντάκι, ένα βουτσαλάκι, ρε παιδί μου, προσπαθώντας πάντα να κάνω τον κόσμο όχι να ακούει αυτά που θέλει μόνο, αλλά να του περνάω και άλλα πράγματα που έπρεπε για να μαθαίνουν. Τώρα, άντε αρπάμε ένα στικάκι και είμαστε διζέοι.

0: εδώ δίπλα μου τους έχω, αγόρι μου. Μην ανησυχείς. Ποιους έχω δίπλα μου? Τους καλύτερους. Και σας το λέω ξανά, ένα βηματάκι είστε μακριά από την επιτυχία. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, μπείτε στην alexyelitakis.gr, θα τα δείτε όλα. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα και να σας βοηθήσουν να οργανώσετε τα πάντα σωστά. Προμήθειες, κοστολόγηση. Πάνω απ' όλα να κρατήσετε την ποιότητα. Έτσι γίνονται οι ιδέες πραγματικότητα. Απλά.
1: Take me to places that only you know. Impress me. I must confess, I must say, I'm impressed.
0: Επιμένει ο 37, επιμένει με τσιγκλάει. Να μιλήσουμε για την καμπούρα του καμπούρι. Θα του τα πούμε κι αυτούς σε λίγο. Καλά, FAN, καλά. Τι, θα τα επιστρέψει?

Είχα την τιμή και την ευτυχία να συνεργαστώ με υπέροχους ανθρώπους. Με τους οποίους διατηρώ άριστες σχέσεις πάντα. Παιδιά που στο ξεκίνημά τους ήταν άγνωστα και έχουν γίνει πασίγνωστα. Μαγαζάρες της εποχής που το καθένα είχε το δικό του το στυλ. Ατελείωτες βραδιές μουσικής. Παρεάτας, πάντα παρέα. Υπέροχα σέρβις, υπέροχους bartender, bar women. Είχα πάντα την ευτυχία και την τρέλα να διατηρώ αυτό που ήθελα. Κανένας από όσους έχω συνεργαστεί δεν μου έβαλε ποτέ μέτρο. Βέβαια μου βάζανε μέτρα, έφευγα, αλλά άλλο αυτό.

όχι, δεν μ' άρεσαν τα μιξαρίσματα, το ξέρεις πολύ καλά. Είμαι του fade out και δεν μ' άρεσε ποτέ να κόβω τα κομμάτια στη μέση ή στα 10 δευτερόλεπτα. Μ' άρεσε να βλέπω τον κόσμο να χορεύει. Ήταν περίεργο να βλέπεις ένα ολόκληρο μαγαζί να χορεύει και ξαφνικά στα 10 δευτερόλεπτα να του κόβεις το κομμάτι που χορεύει και να βάλεις μία άλλη ακακία. Και μ' άρεσε πάντα αυτό το στήλο όταν ήμουν σε τέτοια μαγαζιά να βλέπω τον κόσμο να γυρνάει, να κοιτάει τον DJ και να λέει «Μα τι

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική

εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστίλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστίλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστίλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστίλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.

επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Το κάνω να ακούγεται έτσι ψήλο σοβαρό. Εδώ είμαστε, Αντράκη, εδώ, 105,1, 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM, όπως κάθε μέρα, 12 με 2. Μες στην καλή χαρά και πουργού απά, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Όπως το είχε πει και το παιδί θαύμα, ζούμε σε στιγμές και εποχές ιστερικές. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει την ιστορία με την ιστερία, άσε που από ιστορία, οι νέες γενιές εντελώς ανιστόρητες. Να έχουμε να μιλάμε, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε λίγο και με τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Μην πηγαίνει το μυαλό σας στον άλλο, το παιδί θαύμα τότε που μας πήρε και το κύπελο στο μπάσκετ, το πρωτάθλημα, τι ήταν, κύπελο, ναι, παγκόσμιο, ναι. Και η καμπούρα του καμπούρι του τουνού είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ που τα έχει φάει από το δημόσιο, από τον ΕΦΚΑ και ποιος ξέρει από πόσα άλλα και πόσα άλλα θα βγουν, βέβαια, γιατί τα... Μη μας ενοχλείς, ρε, μου, θα σχοληθούνε και θα βρούνε μέχρι και τι σόβρακα αγόραζε, ανεφ' αποδείξεις, of course.

Πόνος και καημός είναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω ότι είναι πόνος και καημός, γιατί περίπου το 40% των εσόδων ενός ζευγαριού πάει για νίκια, φύγια και τέτοια. Το ξέρω ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε, οι άρχοντες, οι προύχοντες, τα κράτη δηλαδή, έχουν δημιουργήσει κοινωνικές κατοικίες, έχουν εκμεταλλευτεί ακίνητα του δημοσίου, κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται και έχουν κάνει κατοικίες, καθώς πρέπει, αγόρι μου, όχι κοτέτσα που νοικιάζουν ορισμένοι, στο 1/3 της τιμής που θα πληρώναν αν ζούσαν σε κάποιο άλλο σπίτι. Εμείς τι κάνουμε? Καλά, ευχαριστώ. Τώρα βέβαια ποιοι φταίνε, αυτοί που ζητάνε ή αυτοί που δίνουν? Άγνωστον, διότι πιθανότατα αυτοί που ζητάνε κάποτε να δίνανε, αλλά το ξεχάσανε. Ναι, ναι. Εξάλλου είναι γνωστός του Κασίδη το κεφάλι μαθαίνεις κουρέας.

Μωρέ, μια χαρά είμαστε. Άστα. Μην νομίζεις. Εντάξει, μπορεί να είναι μισθουλάρες σε άλλα κράτη. Αλλά ρώτησέ τους. Τι κάνουν, όλο τον χρόνο μαζεύουνε. Να τους μείνει κάτι, να έρθουν σε εμάς. Τουλάχιστον να δουν λίγο ήλιο, να κάνουν ένα πλάτσα πλούτσα και να φάνε φαγητό που δεν είναι από πλαστικό.

Λέω να φύγω από το room. Enough is enough. Ακόμα και για μένα. Αν μόλις τώρα ανοίγετε τα ραδιοφωνάκια σας, χάσατε όλα τα προηγούμενα. Καλά να πάτε, ας προσέχατε. Εμείς είμαστε εδώ από τις 12. Καλό μεσημέρι σε εσάς που οδηγείτε, ναι, τους οπωχούμενους, με τα δύο χεράκια στο τιμόνι και τα μάτια σας 14 για τους αφηρημένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Όλους τους άλλους οδηγούς, αυτοί μωρέ, δεν ξέρουν να οδηγάνε, δεν είναι σαν και εμάς. Και βεβαίως, βεβαίως, τα πετεινά που πετιούνται.

Καλό μεσημέρι και στα αγαπημένα μου τα ρίφια εκεί στο αεροδρόμιο που στέκονται στην ουρά και μας ακούνε. Τουλάχιστον σας κάνουμε να χαμογελάτε. Ξεχάστε το. Θα έρθει μια μεγάλη κούρσα κάποτε. Προς το παρόν εξυπηρετούμε εδώ κοντά. Τι να κάνουμε, είναι μικρές οι αποστάσεις. Δεν μπορεί να θέλουν να πάνε όλοι Χανιά. Τα ρίφια είπα, τα ρίφια. Από το ταρίφα, ρε παιδί μου, το έκανα πιο γλυκούλι.

Ρε Αντωνάκη, μην με τσιγλάς τώρα. Είναι δυνατόν τόσα χρόνια πρόεδρος κόμματος να κλέβει και να μην τον έχουν πάρει χαμπάρι? Έπρεπε να βρεθεί μια φτωχιά γυναίκα, δηλαδή, να το πάρει απάνω της. Όλοι οι άλλοι που δουλέψαν εκεί πέρα που τους τα έπαιρνε, γιατί τους τα έπαιρνε, δεν τους τα δίνε. Δουλή ήτανε. Βολεύτηκα και παίρνω λίγα φράγκα, μην μιλήσω, με διώξουνε. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Όταν βλέπεις το άδικο και σιωπάς, είναι σαν να το προκαλείς, βρε. Τι θα κάνει, λέει, θα τους αποζημιώσει. Ρε εσύ, τρελάθηκες τώρα, τρελάθηκες. Κόρακα σκορά κουμάτι βγάζει.

Εσύ τι λες, Χρήστο, τώρα. Το ξέρω ότι είναι Πέμπτη σήμερα. Αύριο θα ψιλορωκάρομαι. Σήμερα έχουμε πάει αλλού. Έχω βρει τα περίεργα μου από βραδιές που έχω περάσει από περίεργα μέρη. Περίεργα για μένα, βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να μην ήταν το στυλ μου, αλλά προσαρμόστην. Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει ένα από αυτά που ακούγονται πολύ σπάνια και που έφαγα τον κόσμο για να το βρω. Έφαγα τον κόσμο, ειλικρινά. Για όλους σας, για όλους εσάς που μου κάνετε παρεούλα σήμερα, προσπαθώ να τα βλέπω όλα τα MSN, Γιάννη, αλλά δεν τα βλέπω. Λοιπόν, πάρτε το.

όλες οι γλώσσες, φιλενάδε μου, είναι ωραίες όταν δίνουν ωραία πράγματα. Σας έχω εκπληξούλους, έτσι, 2-3 κομματάκια περίεργα. Από αυτά που είμαι σίγουρος και να τα ψάχνετε.

εδώ είμαστε, αντράκι μου, και εδώ θα μείνουμε ως σας δύο. Δεν φταίω εγώ, ας ξυπνούσες νωρίς. Α, έρχεσαι από μακριά. Ε, καλό στρατιά και να προσέχεις. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Καθημερινά κοντά σας εδώ 12 με 2 παλεύω να σας κάνουμε να χαμογελάσετε και να σας κάνουμε να ακούσετε άλλα τον άλλο να ναι.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Εταιρεία Δαυράδος Δελιπερδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπερδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

Μα ρε χαμπάρι δεν πήρα. Με αυτά και αυτά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο chat. Ξεχάστηκα, δεν μιλάω. Έχω μπερδέψει τα τραγούδια. Όχι, δεν έχω μπερδέψει τα τραγούδια. Είμαι απλώς. Είμαι πάρα πολύ γρήγορος, Δημήτρη. Τι να κάνουμε, ρε παιδί, το έχουμε αυτό. Καλό μεσημέρι, μάλλον καλό απόγευμα τώρα μου. Καλά να είσαι όπου και να είσαι και να περνάς κάθε μέρα καλύτερα, ρε. Έτσι είναι η ζωή, αυτή είναι. Ω, είχες χάσει επεισόδια, τρέχα να τα προλάβεις.

Λοιπόν, λέω σήμερα να φύγουμε χορευτικός. Το χατιστέρησα λιγάκι να το πω. Δεν σου πω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έλα από την άλλη μπάντα να...

Φυσικά και σήμερα συντροφιά μας η alexgelitakis.gr consultants. Σύμβουλοι σε κάθε σας βήμα στη νέα σας επιχείρηση ή στην παλαιότερη, στην εκπαίδευση του προσωπικού σας. Απλά κάντε ένα βηματάκι, ανοίξτε τη σελίδα και θα τα δείτε όλα. Δεν ξεχνάτε ποτέ ότι σε κάθε σας εκδήλωση τα υπέροχα διασκευασμένα βαν cocktail bars έρχονται στο χώρο σας και κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία. Εκτός αυτού βεβαίως, Οκτώβριος είναι για εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια του How to be a bartender. Μπείτε μέσα, υπάρχει φόρμα και την εγγραφή σας και όλες οι πληροφορίες που χρειαζόσαστε.

είπα, σήμερα θα φύγουμε χορευτικός. Δεν μπορείς να φανταστείς, δώρα μου, το χαμούλι. Δεν μπορείς να το φανταστείς. Όχι ζογκλέρ, Νικόλα. Έχω περάσει. Πρέπει να μάθω μία από τις γάτες μου να με βοηθάει. Και βέβαια θα μπορούσα να έχω και τηλέφωνο στον αέρα, αλλά... Τι λες, καλέ, τρελάθηκες.

Μην νομίζετε ότι είναι δυνατόν ποτέ να ξεχάσω τα δεσποτάκια μας. Θα σας το λέω κάθε μέρα για όχι κανένα λόγο. Έχω ενεργοποιήσει αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είχα δει το θέμα όπως ακριβώς είναι. Το είχα πει, οι Δήμοι κανονικά έπρεπε να φροντίζουν για όλα αυτά, αλλά δεν. Δεν έχουν αρκετό προσωπικό που πληρώνουμε εμείς. Άρα, από το υστέρημά μας, ό,τι μπορεί ο καθένας. Λίγη τροφούλα, λίγο νεράκι σε ένα μπολάκι κάπου που δεν ενοχλεί. Και αν λέω, έχετε την ευχέρεια και μπορείτε σε κάποιο χώρο που δεν ενοχλεί να κάνετε κάποιο κατάλημα έτσι για το χειμώνα, καλό θα ήταν. Ψυχούλες είναι.

κατάλαβες, ε? Το κατάλαβες. Ναι, πλησιάζομαι στο τέλος, αγόρι μου, ρε. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τους πολέμους σήμερα. Είπαμε να κρατήσουμε κάτι να έχουμε και αύριο, επειδή να ασχοληθούμε, γιατί... Αν λέω, εξακολουθείς να παρακολουθείς ειδήσεις, κακό της κεφαλής σου. Μόνο από εδώ θα μαθαίνεις τα νέα όπως είναι. Σήμερα ασχοληθήκαμε με τον παλί της Γρίας Νικόλα, με την καμπούρα του Καμπούρη. Με τι άλλο θα είχαμε να ασχοληθούμε? Κοίταξε να δεις. Βασικά, δηλαδή, αυτός ο περίεργος εκεί στο βάθος κήπους. Βρήκα, λέει, κάτι φυτίες πάλι στην Κρήτη. Περίεργο. Μπανανιές. Μπα, δεν πιστεύω. Και αυτό είναι το περίεργο, παιδί μου. Και αυτά δεν τα φυτεύει κανείς. Μάλλον από τους ανέμους έχουν τα σπορικά και φυτρώνουν σε συγκεκριμένες κρυφές περιοχές. Κατά τα άλλα κάνουμε εξαγωγή, το ξέρετε.

0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι, δεν είναι για διάλειμμα, είναι για τέρμα του μαθήματος. Θα τα πούμε αύριο στις 12 ακριβώς. See you tomorrow.
1: Στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Οι καβάν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία.
12: Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου σήμερα, με την Αθήνα και την Ουάσιγκτον να κάνουν την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο και με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα ασχοληθεί με το ζήτημα των αλλιέων που συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Θετικά αποτιμάει η Αθήνα την επίσκεψή του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από τη Χαλκιδική. Η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα και τα μηνύματα που έστειλε στην Ευρώπη. Πώς καταγράφεται η επίσκεψή του στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σειρά ερωτημάτων και κριτική από την αντιπολίτευση.
0: Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη. Αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Την άσκηση έφεσης προαναγγέλει η οικογένεια του πρώην υπουργού του Πασόκ.
1: Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεμένα για 8η ημέρα παραμένουν τα σκάφη των αλλιέων στα λιμάνια όλης της χώρας παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Αργότερα, αντιπροσωπεία τους αναμένεται να συναντηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για

0: σας βοηθήσουμε, δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των οφειλετών, μεταξύ άλλων, θεσπίζει αυτοτελή φορολόγηση 10% στα κρυπτονομίσματα και επιβάλλει υποχρεωτική χρήση κάρτας στις παραδόσεις αγαθών με courier.
0: Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.
1: Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από τον θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Συνεχίστε να παλεύετε, ήταν η τελευταία της έκκληση. Συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ στους συγγενείς της.
0: Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης για τον αυξημένο αριθμό περιστατικών γαστρεντερίτιδας στις τελευταίες ημέρες σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος τα κρούσματα ξεπερνούν τα 90.
1: Στα αθλητικά, άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποίησε η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, ακολουθούν Αργεντινή και Γαλλία.
0: Η Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4 απόψη υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στο Telekom Center του ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο τραυματίας Χουάντσο.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανέμει νότι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά με βροχοπτώσεις.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με την κίνηση στους δρόμους αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Στιβών από Εγάλεο μέχρι Ιερά Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδιζούς στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τον απολογισμό της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας κάνουν Αθήνα και Ουάσιγκτον. Ικανοποίηση επικρατεί και στις δύο πλευρές, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι επαναβεβαιώθηκε και διευρύνθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών στους τομείς ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας. Πρότυπο συμμάχου που αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία. Οι διμερείς μας σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν από λίγο μίλησε και από την Αρναία Χαλκιδικής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα.
0: Θετικό είναι το πρόσημο που βάζει η ελληνική πλευρά Δημήτρη Γκάτσιε στην επίσκεψη Ρούμπιο, η οποία ακόμα και ως κίνηση στέλνει τα μηνύματά της.
5: Ακριβώς και ως επιβεβαίωση της βαθύτερης μετατόπισης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων από μια συνεργασία που μέχρι πρόσφατα είχε ως σημεία αναφορά στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά πλέον κινείται σε μια πολυδιάστατη στρατηγική σχέση που ανοίγει το εύρος της στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας και της περιφερειακής σταθερότητας. Λειτουργήσε, όπως επισημαίνεται από την ελληνική πρωτεύουσα, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα επιδιώκει να βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στον πυρήνα των Αμερικανικών σχεδιασμών για την περιοχή και η Ουάσιγκτον μέσω του Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε διατεθειμένη να επενδύσει περισσότερο στο βάθος των σχέσεών της με την Αθήνα, την ίδια στιγμή που οι πολλαπλές δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ρούμπιο λειτουργούσαν ουσιαστικά ως πυροδότης για τις επόμενες σελίδες ενός κεφαλαίου που έρχεται από το παρελθόν, γιατί η σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον έχει παρελθόν, αλλά έχει και μέλλον, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνάντησης συνάντησής τους χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνολικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα δομείται σε δύο κύριες παραμέτρους. Από τη μία, η χώρα μας έρχεται να κερδίσει μεγαλύτερη αμερικανική αναγνώριση του γεωστρατηγικού της ρόλου, να ενισχύσει την αμυντική και ενεργειακή της συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να υιοθετήσει εκείνες τις στρατηγικές κινήσεις της κακέρα της Ανατολικής Μεσογείου που την καθιστούν πυλώνα ασφάλειας και κόμβο ενέργειας και μεταφορών. Από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική διοίκηση, Washington, αναγνωρίζει στη χώρα μας το γεγονός ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο σε μια περιοχή του παγκόσμιου χάρτη που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ότι κυριαρχούν σε πολλές περιπτώσεις τόσο το χάος όσο και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Ήταν πολλαπλά τα νήματα τόσο της ελληνικής πλευράς όσο και του Μάρκο Ρούμπιο όσον αφορά στο βάθος αυτής της σχέσης, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βλέπουν στη χώρα μας όχι μόνο ένα σταθερό σύμμαχο σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη, αλλά βλέπουν στην Αθήνα και, και τον πυλώνα εκείνων που θα μπορέσει να μεταφέρει στην Ανατολική Ευρώπη ενέργεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, ένα μεγάλο έργο κάθετος διάδρομος που θα μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο αμερικανικό από την χώρα μας προς ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένα σημαντικό έργο, έτερα σημαντικά έργα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της αμερικανικής διοίκησης. Είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να τοποθετηθεί. Το έπραξε δύο φορές, ερωτήθηκε δύο φορές και χθες και στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή όσον αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις τυχόν αναθεωρητικές εξάρσεις που αυτό μπορεί να προκαλέσει στην γείτονα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Ουάσιγκτον προσκαλεί, φέρνει την Αθήνα και την Τουρκία μπροστά σε μια πρόσκληση να αφήσουν πίσω αυτές τις διαφορές. Η Τουρκία δηλαδή να μην παραμείνει πεισματικά δεμένη στο άρμα των αναθεωρητικών της προκλήσεων, καθώς πρόκειται για ένα έργο με κομβική σημασία όσον αφορά στην διαφοροποίηση των πηγών της ενέργειας για την Ευρώπη, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στρατηγική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η διαφοροποίηση των πηγών για ολόκληρη την Ευρώπη και αναφέρομαι κυρίως για το ρωσικό φυσικό αέριο.
1: Ταμείο όμως δεν κάνει μόνο η ελληνική κυβέρνηση για την επίσκεψη Ρούμπιο, κάνει και η Ουάσιγκτον. Τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ εστιάζουν την προσοχή τους στην ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην ΠΝΙΚΑ και το μήνυμα που έστειλε στους Ευρωπαίους, καθώς ερμηνεύεται ως συνέχεια της ομιλίας προειδοποίησης του J.D. Vance το 2025. Ωστόσο, η ομιλία αυτή αποκτά και μια ξεχωριστή πολιτική διάσταση. Ήδη αντιμετωπίζεται ως ένα είδος πρώτης προεκλογικής ομιλίας του Ρούμπιο εν ώψη της επόμενης προεδρικής κούρσας. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
6: Το μεσημέρι, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση αναδεικνύουν δύο πράγματα. Ελισάβετ, πρώτον, ότι η Αθήνα ενίσχυσε τη θέση της στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό και δεύτερον, ότι η επίσκεψη μετατράπηκε σε ένα σκηνικό για τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Για την Ελλάδα, η επίσκεψη αναφέρουν ότι είχε συγκεκριμένο στρατηγικό περιεχόμενο. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε τη σημασία της Αθήνας για την περιφερειακή ασφάλεια, την Ανατολική Μεσόγειο και την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Στα αποτελέσματα που καταγράφονται περιλαμβάνονται οι αμυντικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και οι νέες πρωτικές συνεργασίες στην αμυντική βιομηχανία, ενώ η ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενέργεια, με την Ελλάδα να ενισχύει το ρόλο της ως κόμβος μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή αγορά. Ιδιαίτερη όμως έμφαση δίνεται στην Άρτια. Σκηνοθετημένη ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, η οποία μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες και αξιολογείται περισσότερο ως πολιτική παρέμβαση με διεθνή απήχηση παρά ως παραδοσιακή διπλωματική ομιλία. Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση ότι ο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά από την ΠΝΙΚΑ μίλησε ως πολιτικός που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την κληρονομιά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός αξιοποίησε στο ακέραιο το συμβολισμό της Αρχαίας Αθήνας για να παρουσιάσει το ιδεολογικό πλαίσιο του Πρώτα η Αμερική, συνδέοντας την εθνική ισχύ, την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική υπεροχή με το μέλλον της Δύσης. Ελισάβετ.
0: Να πάμε και στην Τουρκία τώρα, που εμφανίζεται ενοχλημένη για την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας, ισχυρίζεται σε πρωτοσέλιδό της η φιλοκυβερνητική Χουριέτ. Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Νίκο Νανούρη επανέλαβε τις προκλητικές δηλώσεις του, λέγοντας ότι η χώρα του θα προστατεύσει την ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.
5: Βασίλη, μετά τις χλιαρές, θα λέγαμε, αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σήμερα είδαμε αρκετά αιχμηρά δημοσιεύματα, με κύρια βεβαίως την εφημερίδα Κουριέτ, η οποία, όπως είπες και εσύ, ανέφερε χαρακτηριστικά σε έναν αιχμηρό τίτλο ότι είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα αναφέρει στο ρεπορτάζ της ότι η Αθήνα ζήτησε από την Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο έναντι της Άγκυρας μέσω των επαφών που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο και σχολιάζει ότι σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας βρίσκονται σε αρκετά κρίσιμο σημείο, η Αθήνα, λέει η εφημερίδα Χουριέτ, έχει αποτύχει να βρει πολιτική προσέγγιση που επιδίωκε από τον Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Άγκυρας και γι' αυτό το λόγο έχει στρέψει όλη την προσοχή της στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, η Χουριέτ χαρακτηρίζει ως αξιοσημείωτο το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο σύμφωνα με την Χουριέτ έχει προκαλέσει και ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και βεβαίως βλέπουμε ότι στα άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα εξοπλιστικά προγράμματα και συγκεκριμένα η συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ σχετικά με τα εξοπλιστικά και τα οπλικά ζητήματα που θα εσωματωθούν στα F-16 και στα F-35. Η Άγκυρα βλέπει τις συγκεκριμένες κινήσεις ως μια προσπάθεια της Αθήνας να δημιουργήσει μια νέα στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο έναντι της Τουρκίας. Και την ίδια ώρα, Βασίλη, το είπες και εσύ, είχαμε και την τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκουλέρ, σε ομιλία του χθες, που επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χαρακτηριστικά, ο Γιασάρ Γκουλέρ δήλωσε ότι είναι ένα ζήτημα ύψης της σημασίας τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίζει με την ίδια αποφασιστικότητα να προασπίζει τα δικαιώματα του ψευδοκράτους αλλά και της ίδιας Τουρκίας γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και ενοχλημένος, θα λέγαμε, για τη στρατιωτική συνεργασία που έχει συνάψει και η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Την ίδια ώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση στη χώρα μας αντιμετωπίζει τουλάχιστον με επιφύλαξη την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ασκώντας κριτική και θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Παράλληλα, ζητεί πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης αυτής. Η Μαρίτινα Ζαφεριάδου θα φωτίσει τις αντιρρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
7: Ας ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από το θέμα του στρατηγικού διαλόγου, όπως πολύ σωστά έθεσες και εσύ. Στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον θέτουν θέμα συναντήληψης όσον αφορά τον όρο. Αν δηλαδή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η χώρα μας δίνει το ίδιο νόημα σε αυτό τον κομβικό όρο, θεωρούν ότι δεν είναι δεδομένο ότι δίνουν ακριβώς το ίδιο νόημα από τη στιγμή που ο στρατηγικός διάλογος φαίνεται να νοείται η απόπειρα αναζήτησης και εμπέδωσης όχι απλώς κοινών συμφερόντων, αλλά κοινών αξιών για την ειρήνη, τη σταθερότητα, το διεθνές δίκαιο που θα έπρεπε αν μη τι άλλο να είναι δεδομένα. Υπογραμμίζουν δε ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, κυρίως για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Ενώ χθες, μιλώντας στη Βουλή, ο κύριος Μάντζος, ο αρμόδιος βουλευτής για την εξωτερική πολιτική, υποστήριξε ότι θα πρέπει από το Υπουργείο Εξωτερικών να τεθεί και το ζήτημα του ρόλου που αποδίδεται στην Αμερικανίδα πρέσβυρα από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, κάτι που βεβαίως είδαμε ότι δεν έγινε. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, κατηγόρησε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ότι μετατρέπει την Ακρόπολη και τη Φνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κύριος Παφίλης, χαρακτήρισε τον κύριο Ρούμπιο ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου, ενώ αντιδράσεις είχαμε και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει προβληματισμό σχετικά με όσα υπόθηκαν κατά τις κοινές δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο για το ηλεκτρικό καλώδιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι άκουσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να λέει ότι είναι ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουν αυτά κατευθείαν, με τον ίδιο να σχολιάζει ότι περίπου το φάνηκε ως το λύστε το πρόβλημα, ως ενός είδους Πόντιος Πιλάτος, δηλαδή που δεν παίρνει θέση. Ελισάβετ.
1: Στην αμυντική συμφωνία ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου, εστίασε την κριτική της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
8: Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%. Ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας. Και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδούς.
1: Θα ακούσουμε επίσης πως σχολίασαν την επίσκεψη Ρούμπιο ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, η Ρένα Δούρο από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
9: Τι αντιπροσωπεύει αλήθεια ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Είναι μόνο θέμα προσωπικό. Είναι ποια πολιτική αντιπροσωπεύει? Τον δολοφονικό αμερικάνικο υπεραλισμό. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο Κάσος πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχηροστών.
10: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών.
11: Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος δεν παίρνω θέση. Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λεπικοινωνίας και να έχεις τουρκικά πλοία έξω από την Κάσο, στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και να σου αποτρέπουν να υλοποιήσεις κάτι το οποίο αναφέρει το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανατροπή είχαμε στη δικαστική απόφαση της υπόθεσης θανάτου του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο ψαράδες που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι αθώοι. Η οικογένεια Βαλιράκη ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση. Ο Δημήτρης Δαμιανός μας ενημερώνει αναλυτικά.
12: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τη δολοφονία του Ξύφη Βαλιράκη. Μια απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1. Μοναδική μειοψηφία ήταν αυτή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ενώ ο εισαγγελέας της έδρας είχε επίσης προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, οι τέσσερις ένορκοι και οι δύο από τους τρεις δικαστές έκριναν ότι με βάση τα όσα άκουσαν στην ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκησε πάνω από ένα χρόνο, να πούμε, και πάνω από 60 δικαστήρια, ήταν μια μεγάλη δίκη αυτή που παρακολουθήσαμε, έκριναν ότι δεν αποδεικνύεται η ενοχή τους και γι' αυτό το λόγο ψήφισαν την αθωότητά τους. Μια απόφαση την οποία την υποδέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση οι δύο κατηγορούμενοι και οι συγγενείς τους, με πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα. Από την άλλη πλευρά, απόλυτη ησυχία από την πλευρά των συγγενών του Ξύφη Βαλιράκη, οι οποίοι βεβαίως και η ίδια η κύρα του πρώην υπουργού σε δηλώσεις που έκανε ανέφερε ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. Αυτόματα έφεση δεν προβλέπεται όταν τελειώνει η δίκη και η απόφαση είναι αθωωτική, όπως προβλέπεται σε καταδικαστικές αποφάσεις να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο το ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στην εισαγγελία εφετών ζητώντας να καθίσουν στο εδόλιο και του εφετείου οι δύο κατηγορούμενοι. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει γνωρίσει πάρα πολλές ανατροπές από την πρώτη στιγμή τη δικαστική της διερεύνησης, από το Γενάρη του 2021 δηλαδή, όταν πέθανε ο Ξύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας από πνιγμό και είχαν βρεθεί στο σώμα του σειρά από εκδορές. Αυτές οι εκδορές ήταν που έκαναν την οικογένειά του να λένε ότι έχει εκτυχθεί πείματα και έπεσε στο νερό. Οι κατηγορούμενοι αρνούνταν από την αρχή όσα τους αποδίδονταν. Τους είχε ασκήσει δίωξη, μετά είχε μπει στο αρχείο, μετά είχε βγει από το αρχείο, μετά από προσφυγή.
0: Είχε ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, ναι.
12: Μετά είχαν απολογηθεί, είχαν προφυλακιστεί, είχαν κρυφθεί κρατούμενοι, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για ένα μόνο μήνα, διότι έγινε δεκτή έτσι αποφυλάκησής τους αμέσως. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ, θα μπορούσαμε να πούμε, και θα δούμε και ποια θα είναι η συνέχειά της, αν τελικώς γίνει δεκτή η έτσι οικογένεια και πάμε και στο εφετείο.
0: Για μηχανισμό συγκάλυψης μίλησε η δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
13: Το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας επί δύο μέρες με εμπεριστατωμένο τρόπο πρότεινε και ανέλησε την βροντερή ενοχή των κατηγορουμένων. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του δικαστηρίου που διεύθυνε όλη τη διαδικασία επί ένα χρόνο και 15 μέρες μειοψήφισε και δήλωσε την κρίση του ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη από την πρώτη στιγμή συνειδητοποίησε, ότι απέναντί της δεν έχει μόνον δύο φυσικούς αυτούργους εκτελεστές της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη, αλλά και έναν εξαιρετικά ισχυρό μηχανισμό συγκάλυψης παρακρατικού τύπου.
0: Να ακούσουμε και τη δικηγόρο των ψαράδων, Παναγιώτα Σκούρτη.
14: Ήμουνα και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
15: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συνεπτά έτη.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις, τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν προσδιορίζεται στην τροπολογία, αλλά θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση σε δεύτερη φάση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο Λικουρέτζο.
16: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ουσιαστικά αυτή η τροπολογία ανάβει το πράσινο φως. Έπρεπε να έρθει η νομοθετική διάταξη προκειμένου να μπορέσει. Να μπορέσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης. Αυτό θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, όπως είπε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος.
1: Μία Δημήτρης μέρα πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι.
16: Ακριβώς. Η τροπολογία προσδιορίζει το χρονικό εύρος της διάρκειας αυτής της επιδότησης μεταξύ 15ης και 30ης Οκτωβρίου, με την επισήμανση ωστόσο ότι θα μπορεί να παραταθεί η χρονική διάρκεια αυτής της ενίσχυσης. Κακά τα ψέματα. Θα πρέπει να περιμένουμε την 14η Οκτωβρίου. Εκεί νομίζω είναι το νόημα όλης αυτής της τροπολογίας, προκειμένου να δούμε σε ποιο ύψος θα φτάσει η επιδότηση, καθώς ο στόχος της κυβέρνησης είναι ή δυνατόν να πάει όσο πιο χαμηλά γίνεται αυτή η έναρξη της διαδικασίας πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Θα πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και δύο ακόμη τροπολογίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνουν δεκτές. Ωστόσο, θα πρέπει να
1: αυξάνουν την πίεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην κυβέρνηση. Ακριβώς. Για τη λήψη άμεσων μέτρων, γιατί είναι θέματα που αφορούν. Είναι, το ένα είναι η αλληλής και το άλλο ΦΠΑ στα νησιά.
16: Στα νησιά. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου, αν λάβει μέτρα, να τα πιστωθεί και σε ένα βαθμό το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη τροπολογία προβλέπει τη μείωση του ΦΠΑ στο κατά 30%. Σε όλα τα νησιά της επικράτειας και όχι μόνο στα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Θα καταλαμβάνει νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους ως μόνιμο πληθυσμό. Αλλά από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα, για τα μεγαλύτερα νησιά, προβλέπει έναν μηχανισμό αντιστάθμισης, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι θα υπολογίζεται πόσα έσοδα θα λαμβάνονταν με μειωμένο ΦΠΑ και αυτά θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω αυτού του μηχανισμού, προκειμένου να γίνουν έργα υποδομών. Και η δεύτερη τροπολογία αφορά το μείζον, το φλέγον ζήτημα των αλλιέων. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την ενίσχυση με 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο καίνε τα πλωτά. Περιμένουμε λίγο μετά τις 3 να ανεβεί στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παρουσιάσει αυτές τις δύο τροπολογίες.
1: Εν αναμονή λοιπόν της τοποθέτησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Και να πάρουμε τη σκυτάλη από εκεί που σταμάτησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, καθώς είναι πλέον ορατές οι ελλείψεις σε αλλιεύματα στην αγορά, καθώς οι ψαράδες συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος καυσίμων. Μιλούν για αφανισμό του κλάδου και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τον διπλασιασμό της επιδότησης που ανακοινώθηκε. Πριν από λίγο, άλλοι πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία Δημήτρη Χριστούλια στην Αρναία Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Πρωθυπουργός και έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι θα ασχοληθεί και ο ίδιος με το ζήτημα, ενώ αντιπροσωπεία τους μένεται να γίνει δεκτή από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
17: Βασίλη, οι δεμένα συνεχίζουν να έχουν, όπως ανέφερες και εσύ, τα καΐκια τους οι αλλοίς, παρόλο που η κυβέρνηση αποφάσισε τον διπλασιασμό στην επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τον περιορισμό της επιβάρησης του κόστους των καυσίμων. Οι αλλοίς, πολύ σωστά ανέφερες, ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση, να σου υπενθυμίσω, η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο και έως και Αύγουστο αυξάνεται από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Βασικό αίτημα των αλλιέων είναι η περαιτέρω αύξηση της επιδότησης ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς και η χορήγηση ενισχύσεων ανάλογων με αυτές που λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους. Τώρα, έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλλιέων είχε στην Αρναία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τους αλλιείς, ανέφερε ότι εγώ αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Έχω ασχοληθεί με το θέμα προσωπικά. Αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος αξίζει στήριξης. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά, Βασίλη, το είπες και εσύ, πλέον επίκειται να υπάρξει και συνάντηση ανάμεσα στους αλλιείς και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον διάλογο που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ψαράδες.
18: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από περιγές ξέρουμε, ούτε από κινητοποιήσεις. Και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
19: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Ένας παραγωγικός κλάδος είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενο στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτική. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εδώ των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τους οφειλέτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη με την οποία καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Επίσης, η Συσταυροπιερά κουμπαίνει τέλος στην πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων με courier.
20: Πράγματι, Ελισάβετ, είναι δύο σημαντικές διατάξεις. Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, η βασικότερη παρέμβαση είναι η αναγνώρισή τους από την εφορία, καθώς σήμερα ήταν κυριολεκτικά αόρατα και όταν εντοπίζονταν από τους ελέγχους των καταθέσεων, αντιμετωπίζονταν κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο. Πλέον, όπως είπες, καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγησή τους με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων. Θα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής την οποία αποκτήθηκε το κρυπτονόμισμα και της τιμής την οποία μεταβιβάστηκε. Και ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση παλιών κερδών. Προβλέπεται συγκεκριμένη δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης υπεραξιών από παλιότερες μεταβιβάσεις κρυπτοστοιχείων μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον πληρούνται οι ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι σημαντική ρύθμιση, καθώς η εφορία θα αναγνωρίσει κέρδη εκατομμυρίων που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές τα προηγούμενα έτη και τα οποία πλέον θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν νόμιμα. Τώρα, όσον αφορά τις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση μέσω courier.
1: Η γνωστή μας αντικαταβολή.
20: Ακριβώς αυτό που έκαναν χιλιάδες νοικοκυριά. Στην ουσία μπαίνει μπλόκο σε συγκεκριμένες πληρωμές. Με τις νέες διατάξεις γίνεται υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις συγκεκριμένες συναλλαγές, ανεξάρτητα από την αξία των αγορών. Στην πραγματικότητα αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της αντικαταβολής. Οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώνουν κατά την παράδοση της παραγγελίας τους, όχι όμως σε μετρητά, αποκλειστικά με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Με την διάταξη αυτή καταργείται στην ουσία και το όριο των 500 ευρώ που υπήρχε σήμερα για τη χρήση μετρητών, αφού θα είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή. Μάλιστα προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα αν η επιχείρηση courier δεχθεί μετρητά κατά την παράδοση αγαθών σε ιδιώτη, θα επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας που καταβλήθηκε σε μετρητά. Δηλαδή για μια παραγγελία αξίας 50 ευρώ το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 100 ευρώ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
22: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
21: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
24: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
23: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
24: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
23: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
24: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
25: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
26: Κόκκινη!
4: κύριε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
25: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
25: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Άλλο ένα περιστατικό που ξεπερνά και την πιο νοσηρή φαντασία. Είχαμε σε κεντρική οδική αρτηρία της Αθήνας. Οδηγοί καυγάδισαν στην Ιερά Οδό για την προτεραιότητα και ένας από αυτούς έβγαλε τσεκούρι απειλώντας το δεύτερο. Προκάλεσε μάλιστα φθορές στο όχημά του. Είναι πλέον αδύνατο, Θεοδόση Πάνου, να προβλέψουμε τις συμπεριφορές και τα νεύρα ορισμένων. Πιάνεις το τιμόνι και δεν γνωρίζεις εάν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου. Με βάση τα περιστατικά που συναντάμε καθημερινά, η οδήγηση τίνει να καταντήσει ρώσικη ρουλέτα.
2: Ακριβώς, νεύρα. Πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα στους δρόμους της Αθήνας, και αυτό αποδεικνύεται και από αυτό το πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε 11 η ώρα το πρωί στην Ιερά Οδό. Ένα λευκό αγροτικό αυτοκίνητο. Το οδηγεί ο δράστης, ο οποίος είναι 55 ετών. Διαπληκτίζεται με έναν άλλο οδηγό αυτοκίνητο για την προτεραιότητα. Όχι, εγώ θα περάσω, μα εγώ δικαιούμαι να περάσω. Κατεβαίνουν κάτω. Και ξαφνικά ο 50χρονος που οδηγούσε το δεύτερο αυτοκίνητο βλέπει το 55χρονο να κρατάει ένα τσεκούρι. Ένα τσεκούρι με ξύλινη λαβή. Τα έχασε ο άνθρωπος. Του χτύπησε ευτυχώς με την λαβή του τσεκουριού και συνέχεια προκάλεσε με το μεταλλικό μέρος του αντικειμένου, προκάλεσε σοβαρότατες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Προφανώς ο άνθρωπος και δεν αντέδρασε, γιατί εδώ βλέπω ότι κινδυνεύει η ζωή του. Οι υπόλοιποι οδηγοί όμως, αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία, γιατί κανείς δεν μπορούσε να γνωρίσει την εξέλιξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει τσεκούρι στη μέση του δρόμου και βρίζει και χτυπά και έναν άλλον άνθρωπο. Αν μη τι άλλο, θα καλέσει την αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε στο σημείο αστυνομική της ομάδας βίας, ο οποίος, πρέπει να σας πω, ο δράστης, όταν κατάλαβε ότι έχει ενημερωθεί η αστυνομία, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του, να κρύψει το τσεκούρι και να προσπαθήσει να διαφύγει από την περιοχή. Οι αστυνομικοί όμως τον πρόλαβαν, καθώς οι οδηγοί αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος είχε τραυματιστεί κράτησαν τον αριθμό κυκλοφορίας του λευκού αγροτικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του και σήμερα να είναι ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της σωματικής βλάβης.
1: Υπόθεση που θυμίζει η ταινία Thriller. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Η διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανία θρυνεί και οργίζεται για τον θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Διαδηλωτές φώναζαν «Δεν είναι θάνατος, είναι δολοφονία», ενώ ο πρωθυπουργός Σάντσεθ, που μετά από το κύμα έντονων αντιδράσεων οδηγήθηκε στην προκήρυξη προώρων εκλογών, ευχήθηκε συλληπιτήρια στους οικείους της. Να συνδεθούμε με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Μόλις λίγες μέρες μετά τη μεγάλη στεναχώρια και το πολύ στρες που πέρασε κατά την έξωση από το σπίτι που ζούσε για 71 χρόνια, άφησε την τελευταία της πνοή η Μαρή Κάρμεν. Η 87χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας όταν έγινε η έξωση, αλλά κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στις 23 Σεπτεμβρίου κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Θα είναι για πάντα η γυναίκα που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων απέναντι στη στεγαστική κρίση και στα φαντς που διώχνουν ανθρώπους από τα σπίτια τους, και ας μην ξεχνάμε πως έτσι οδηγήθηκε και η Ισπανία σε προώρες εκλογές. Μετά την έξωση, η οικογένειά της, ο δικηγόρος της και η Ένωση Ενοικιαστών Μαδρίτης κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, όμως ήταν ήδη πάρα πολύ αργά.
3: Τώρα υπήρξαν, Τζέννη, πληροφορίες για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο της Ρωσίας που πέθανε από πνευμονία προσδιορίστης αιτιολογίας. Πανόλοι φοβούνται οι διεθνείς υγειονομικές αρχές, ωστόσο η Μόσχα διαψεύδει ότι πρόκειται για δεύτερο κρούσμα.
4: Οι ρωσικές αρχές διερευνούν και τον δεύτερο θάνατο όπως και τον πρώτο στο Ερευνητικό Ινστιτούτο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης εκτός Ρωσίας παραμένει πολύ χαμηλός. Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, όπως είναι η χνηλάτιση των επαφών, η ιατρική παρακολούθηση αλλά και η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Η Ντάρια Σιπίλοβα, που ήταν η πρώτη νεκρή, έσπασε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο παράγοντα της Πανόλης, τη Γερσίνια Πεστής, όπως ονομάζεται, και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός περιφερειακού νοσοκομείου της πόλης. Εκεί όμως άφησε και την τελευταία της πνοή.
1: Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στην Κρήτη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, κυρίως σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος, περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν νοσήσει και εξετάζεται εάν η μόλυνση οφείλεται στις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε πρόσφατα το νησί. Λεπτομέρειες έχει η Εμιλία Σταθάκου.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης που κρύβεται πίσω από τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες. Ο ΕΟΔΗ ενημέρωσε την περιφέρεια τη Δευτέρα για 73 περιστατικά, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν ακόμα 20, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 93. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται ότι υπάρχει πτωτική τάση στα κρούσματα. Οι ασθενείς παρουσίασαν κυρίως εμετούς και λιγότερο διάρειες, χωρίς σοβαρές επιπτωτικές, ενώ όλοι είναι καλά πλέον στην υγεία τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κοινή πηγή μετάδοσης, ούτε έχει ταυτοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο μικρόβιο ή ιός. Το μικροσκόπιο έχει μπει και το νερό, καθώς εξετάζεται αν τα περιστατικά μπορεί να συνδέονται με επιβάρυνση του δικτύου ίδρυυσης μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στο νησί. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού από διαφορετικά σημεία και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
6: Το διερευνάμε αμέσως τη Δευτέρα, μόλις ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ, και λιγότερα να είναι, κάνουμε ακριβώς τις ίδιες ενέργειες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διερεύνηση να δούμε το αίτιο. Ήδη έχουμε δώσει εντολή στις περιφερειακές ενότητες που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, μήπως αποδοθεί στο νερό και σε κάποια καταστροφή των δικτύων. Περιμένουμε τα αποτελέσματα τόσο των ελέγχων όσο και της ενημέρωσης από τις ΔΕΙΑ. Περιμένουμε να ταυτοποιηθεί το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει από το νοσοκομείο. 6 του μήνα επίσημα ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ για 73 περιστατικά. Και έκτοτε ήρθε σήμερα μια νέα δήλωση με επιπλέον 20. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε και άλλα θέματα τώρα με τις πλημμύρες να στοχεύσουμε και έχουμε πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε κάποια ζώα που θανατώθηκαν και πρέπει να δούμε την υγειονομική έτσι, διαχείριση, είτε ταφή είτε καύση.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, μας ενημέρωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο τηλεφωνικός αριθμός 100 της άμεσης δράσης και οι πολίτες που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, δηλαδή στο 112.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Η αίτητη πορεία που έχει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στα 4 παιχνίδια του Nations League την έβαλε και στην άνοδο 5 θέσεων Ελισάβετ και Βασίλη στην κατάταξη της FIFA. Η ομάδα μας είναι στην 41η θέση από την 46η που ήταν μέχρι τώρα. Παρέμεινε στην πρώτη θέση η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία, δεύτερη Αργεντινή, τρίτη η Γαλλία. Την ΕΠΟ τώρα υπάρχουν σκέψεις και είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές ότι αν καταφέρει η ελληνική ομάδα να είναι στα προημιτελικά του Nations League, θα ζητηθεί από την UEFA να διοργανώσουμε στην Αθήνα το Final Four της πρώτης κατηγορίας της διοργάνωσης. Το Final Four έχει προγραμματιστεί για τις 9 έως 13 Ιουνίου του 2027. Εάν καταθέσει φάκελο η ΕΠΟ, η υποψήφιο γήπεδο είναι το Ολυμπιακό Στάδιο, με δεύτερο είτε το Γεώργιος Καραϊσκάκης είτε η Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να σας πω ότι και τα τρία γήπεδα αυτά στην Αθήνα πληρούν τις προδιαγραφές που έχει η UEFA για τέτοιους διοργανώσεις. Πάμε στο μπάσκετ να συνεχίσει το αίτητο στην Ευρωλίγκα. Θέλει υπόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9 και 4. Το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τη Φανέρ Μπαχτσέ, σε μια δύσκολη αποστολή. Οι πράσινοι δεν θα έχουν τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Αντίθετα, υπολογίζονται οι Φάλτ και Ρογκαβόπουλο. Για τη Φενέρ δεν υπολογίζει τον τραυματία Λάρκιν. Ο Τίνο Μίτογλου για την αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, που μέχρι τώρα έχει το αίτητο σε 3 παιχνίδια.
8: Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Φενέρ έχει πολύ μεγάλη ποιότητα γενικά και έχει πολύ βάθος στο ρόστερ της, αλλά και εμείς είμαστε το ίδιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχονται και κάποιοι παίχτες πίσω στην ομάδα και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα πέρυσι, με την ίδια όμως ταυτότητα, και παίζουν με πάρα πολύ σκληράδα, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
7: Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Σαν Αλαρένα, στο Ανολιώσια, την Ανατολού ΕΦΕΣ. Για την Ευρωλίκα, εκεί στάνω λιώσει και ο Ολυμπιακός θα δίνει τους αγώνες του σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι να οριστικοποιηθούν, να ολοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ομάδα με ποιότητα χαρακτήρισε την ΕΦΕΣ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τονίζοντας ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Χθες, πρεμιέρα με νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League. με 95-93 κέρδισε τη φιλανδική Βίμπα στο Σανελ Αρένα με καλάθι του Ερτέλ 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στη Θεσσαλονίκη, άνετα ο Άρης διπλασίασε τις επιτυχίες του στο Eurocup. Παρουσία του Νίκου Γκάλη που αποθεώθηκε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο νίκησε την Ισπανική Μπούργος με 93-80. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τη δεύτερη νίκη του ΑΕΚ, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 27 πόντους, 3 τρίποντα, ο Φρανκ Μπάρκλεϊ.
9: Ο αντίπαλος μας είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα και έπαιξε πάρα πολύ σκληρά. Είχαμε πολλά προβλήματα, μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Walker είναι ένας εξαιρετικός νέος παίκτης. Ο coach εβάστηκε από την πρώτη μέρα την ομάδα και μας προετοίμασε για σήμερα. Έχουμε ένα στόχο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, παρόλο που ήταν σκληρό παιχνίδι, μείναμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και με κάποια μεγάλα σουτ καταφέραμε και πήραμε την νίκη.
7: Και ο Βασίλης Πανούλης για τη νίκη του Άρη χθες το βράδυ για το Eurocup.
10: Πιστεύω ότι η ομάδα στο πρώτο μέχρι να έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Πολύ μοντέρνο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με ανιδιοτέλεια, με τρομερές άμυνες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά τρίποντα, με επιθετικά rebound, με τρεξίματα. Ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ακόμα και ο Λευτέρης Βοχορίδης ήταν έτοιμος 1-2-3 λεπτά να μπει μέσα, έδωσε αρκετά. Για μένα είναι σημαντικό που κάθε παίκτης βοήθησε. Αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Πάνω απ' όλα στη δημιουργία μιας κουλτούρας, μιας ταυτότητας και μιας ομάδας η οποία θα πάει παντού να παίζει για να κερδίζει. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και στον εαυτό μας.
7: Ποδόσφαιρο και πάλι μια είδηση από την Πορτογαλία. Η Μπενφίκα αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βαγγέλη Παυλίδη. Είναι μέχρι το 2029 και θα υπάρχει επέκταση. Επίσης θα αυξήσει και τις αποδοχές του διεθνή Έλληνα επιθετικού που παρουσιάζει, που κάνει μια πολύ καλή καριέρα στην ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Ο καιρός. Με δύο πρόσωπα εμφανίζεται σήμερα, ήλιος και 28 στην Αττική, βροχές και καταιγίδες τάσο αρνιακές στη Δυτική Ελλάδα.
11: Ναι, πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ήπιες βροχές και ήπιες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Όχι τίποτα σπουδαίο, είναι ο καιρός θα έλεγα προς το καλοκαίρι τίνει παρά προς το φθινόπωρο, αφού αύριο ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 30-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Εδώ στο Λεκανοπέδιο μιλάς, Τάσο?
11: Όχι για το Λεκανοπέδιο, στο Λεκανοπέδιο τους 29. Εκεί πιστεύουμε αύριο θα φτάσει ο υδράργυρος, αντί 29, αντί 30. Από τους 18 και τους 19 που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, πέφσαμε κατευθείαν στους 30. Λοιπόν, πιο αναλυτικά τώρα για αύριο, περιμένουμε πρώτα στο Ιόνιο και μετά στα δυτικά υπηρωτικά νεφώσεις, αραιές που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και μετά στα υπόλοιπα κυρίως δυτικά υπηρωτικά. Πρωινές και βραδινές ομίχλες κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες, ήπιοι νοτιάδες, 3 με 4 το πολύ στα δυτικά και νότια πελάγιος 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο, 27 με 29 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά όμως, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα κτλ. Θα φτάσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου στα νησιά τους, 25 με 27. Στην Αττική ηλιοφάνεια, αύριο χωρίς τίποτα σπουδαίο, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες σχετικές συνθήκες με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες σχετικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην Κάφουβα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
1: διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, τις πρώτες ειδήσεις του real.gr. Ρούμπιο, ο απολογισμός της επίσκεψης στην Αθήνα, τα μηνύματα και οι συμφωνίες στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος. Διαβάζουμε επίσης δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αθώοι οι δύο ψαράδες.
3: Και στο ενικός.gr, απάτη στον ΙΕΦΚΑ, με τον ίδιο τον Καμπούρη, οι συμφωνίες υποστηρίζουν οι γνωστοί τραγουδιστές που κατέθεσαν, ο ρόλος του Κολοτούμπα και Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον το βραβείο.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Σαπρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
1: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
0: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι.

0: μυστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία. Η ώρα είναι 3.
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60. 1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πόσες φορές νιώθεις ότι τρέχεις πίσω από τα πρέπει των άλλων? Πόσες φορές κρύβεις την κούραση, την ανασφάλεια ή τη μοναξιά σου πίσω από ένα τυπικό «είμαι καλά»? Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3. Καλή σεζόν, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε λοιπόν ξανά στη δική μας συχνότητα, στη δική μας γωνιά. 6 Οκτωβρίου σήμερα, και αν κάποιοι περιμένετε να ξεκινήσουμε με τα κλασικά πυροτεχνήματα της πρεμιέρας και τα βιαστικά πάμε δυνατά, θα σας απογοητεύσω. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε γιωμένα. Καταρχάς να πούμε ότι κάνουμε ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Πώς θα το βρείτε δεν έχω ιδέα. Ελπίζω την επόμενη φορά να ξέρω και πώς να σας καθοδηγήσω. Πάντως είμαστε live στο TikTok. Γιατί ο Σεπτέμβριος λοιπόν έφυγε, η πρώτη σκόνη της επιστροφής κατακάθισε και τώρα στις αρχές Οκτωβρίου έρχεται η ώρα της αλήθειας. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω δύο παράλληλους κόσμους. Απ' τη μια εκείνους που επέστρεψαν στις πόλεις και στις δουλειές τους και ήδη νιώθουν να πνίγονται μέσα στα νέα πρέπει της χρονιάς, και απ' την άλλη τους ανθρώπους εδώ γύρω μας, τους ανθρώπους της τουριστικής σεζόν, που είναι πολλοί ανά την Ελλάδα. Ανθρώπους που δουλεύουν ασταμάτητα από την άνοιξη, χωρίς ρεπό, χωρίς ανάσα, εξυπηρετώντας τις διακοπές και τις ανάγκες όλων των άλλων, ενώ οι ίδιοι έχουν φτάσει ήδη στα όρια τους. Σήμερα λοιπόν η πρώτη μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτή τη σιωπηλή κόπωση. Κάτι μου

εντάξει, βγήκε μόνο του, συγγνώμη. Έχω και παρακολουθώ και το live του TikTok, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, σήμερα η πρώτη μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτή τη σιωπηλή κόπωση. Στα κρυφά πρέπει που μας φορτώνουν οι άλλοι, αλλά κυρίως σε αυτά που φορτώνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σταθήκαμε ένα λεπτό και ρωτήσαμε ειλικρινά τον εαυτό μας? Εγώ πόσο αντέχω ακόμα? Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να ξετυλίξουμε το κουμπάρι.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Τι είναι όμως αυτά τα κρυφά πρέπει που μας εξαντλούν? Είναι η αόρατη πίεση ότι με το που μπαίνει το φθινόπωρο πρέπει να είμαστε παραγωγικοί, ανανεωμένοι, χαρούμενοι και διαθέσιμοι για όλου. Πρέπει να φανώ δυνατός. Πρέπει να τα προλάβω όλα. Πρέπει να είμαι ο τέλειος επαγγελματίας, ο τέλειος γονιός, ο διαθέσιμος σύντροφος. Και κάπου εκεί ο εαυτός μας μπαίνει στην άκρη. Θέλω όμως να σταθώ ιδιαίτερα στους ανθρώπους της ζώνης. Γιατί εδώ η συναισθηματική κόπωση παίρνει μια άλλη πολύ σκληρή διάσταση. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια στην τουριστική σεζόν και το ξέρω πολύ καλά αυτό που λέω. Όταν δουλεύεις 6 και 7 μήνες στα όρια της σωματικής εξάντλησης, δεν κουράζεται μόνο το σώμα. Αδειάζει η ψυχή. Γίνεσαι ένας άνθρωπος που προσφέρει συνεχώς υπηρεσίες, χαμόγελα και εξυπηρέτηση, ενώ μέσα σου επικρατεί απόλυτη στεγνότητα. Οι σχέσεις σου μπαίνουν σε αναμονή, η προσωπική σου ζωή παγώνει και η επικοινωνία με τους δικούς σου ανθρώπους περιορίζεται στα βασικά. Είμαι καλά, τρέχω, μιλάμε αργότερα.

όταν η σεζόν αρχίζει σιγά να κλείνει, αντί για ανακούφιση έρχεται ένα άλλο άγχος. Πώς ξανασυνδέομαι με τη ζωή μου? Πώς ξαναβρίσκω τον εαυτό μου και τον άνθρωπό μου μετά από τόσο χρόνο στον αυτόματο πιλότο? Είτε λοιπόν τρέχεις πίσω από τα πρέπει της πόλης, είτε μαζεύεις τα κομμάτια σου από μια εξαντλητική σεζόν, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Γίνεσαι ξένος προς τις δικές σου ανάγκες.

Πώς βγαίνουμε όμως από αυτή την παγίδα? Πώς σταματάμε να είμαστε η τελευταία προτεραιότητα στη δικιά μας ζωή? Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβουμε ότι η κόπωση δεν είναι αδυναμία. Το να λες κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο, δεν σε κάνει λιγότερο επαγγελματία. Έτσι. Ούτε λιγότερο καλό σύντροφο ή λιγότερο δυνατό άνθρωπο. Σε κάνει απλώς άνθρωπο. Για τους ανθρώπους που τελειώνουν τώρα τη σεζόν, μην περιμένετε από τη μια μέρα στην άλλη να περάσετε από την υπερένταση στην απόλυτη ηρεμία. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο να αποσυμπιεστεί. Μην τρέξετε να καλύψετε αμέσως όλα τα κενά που αφήσατε πίσω. Χρειάζεστε ξεκούραση, όχι μόνο σωματική, αλλά και συναισθηματική. Να κατακάτσει λίγο όλο αυτό μέσα σας. Για όλους τους υπόλοιπους, μάθετε να βάζετε ένα stop στα κρυφά πρέπει. Όταν λες ναι σε μια απέτηση κάποιου άλλου ενώ νιώθεις εξαντλημένος, λες ένα τεράστιο όχι στον εαυτό σου. Αυτό πια το λένε όλοι παντού, το ξέρουν. Ας κάνουμε λοιπόν μια συμφωνία για τη φετινή χρονιά. Να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην παύση, χωρίς ενοχές. Έχουμε δικαίωμα να χαλαρώνουμε. Και πάμε στα δικά σας μηνύματα. Τα περιμένουμε, σχόλια και ό,τι άλλο έχετε να πείτε. I don't know.

Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας στο κινητό τηλέφωνο το δικό μου, SMS ή Viber 6948-266-209, στο chat του latofm.gr με γκρίκλεις παρακαλώ, γιατί το σύστημα δεν αναγνωρίζει άλλο τρόπο, και γενικά στα social media τα δικά μου. Υπάρχει και εκπομπή, σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Έλα να το μιλήσουμε. Μπορείτε να το βρείτε, να γίνετε mail και να γράψετε ανώνυμα εκεί. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το επικοινωνήσετε ανώνυμα.

Έχουμε το πρώτο μήνυμα. Είναι ο Γιώργος, μας στέλνει το όνομά του, ξενοδοχο υπάλληλος. Λίνα, καλή σεζόν, δουλεύω από τον Απρίλιο. Η κοπέλα μου στην Αθήνα μου παραπονιέται ότι είμαι ψυχρός στο τηλέφωνο. Εγώ νιώθω το μυαλό μου καμένο από την κούραση. Πώς να της δώσω να καταλάβει ότι δεν φταίει εκείνη? Γιώργο μου, όταν ο εγκέφαλος εξαντλείται, κόβει τα συναισθήματα για να επιβιώνει. Μην κάνεις αναλύσεις όταν είσαι κουρασμένος, πες της καθαρά. Μίλα της, αληθινά. Σ' αγαπώ, μου λείπεις, αλλά το μυαλό μου είναι άδειο. Δώσε μου λίγες μέρες να τελειώσω και να έρθω κοντά σου. Δώσε ημερομηνίες όμως στην κοπέλα, όχι δικαιολογίες. Μίλα αληθινά, έτσι όπως το νιώθεις. Είναι το καλύτερο.

ερώτηση από μια ακροάτρια, είναι Ελένη μας, που ρωτάει πώς μπορώ να πάω παρακάτω μετά από ένα χωρισμό. Καταρχάς, αυτό είναι τέλεια ιδέα, το σημειώνουμε και θα γίνει επόμενη εκπομπή. Είναι πολύ δυνατό και εξαιρετικά επίκαιρο θέμα. Είναι σταθερό ερώτημα που απασχολεί πολύ κόσμο και θα το ετοιμάσουμε για επόμενη εκπομπή, τέλος πάντων. Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά εδώ πέρα. Εντάξει, μπαίνει στη λίστα με τα σώση, το είπαμε.

πούμε όμως κάτι στο κορίτσι μας που ρώτησε. Το πάμε παρακάτω μετά από έναν χωρισμό. Δεν είναι θέμα ταχύτητας, αλλά απόφασης. Ξεκινάει όταν σταματάμε να περιμένουμε να αλλάξει το παρελθόν, αποδεχόμαστε τον πόνο χωρίς να τον δραματοποιούμε και στρέφουμε την ενέργειά μας πίσω στη δική μας ζωή και στη δικιά μας εξέλιξη. Έτσι ένα γενικό πλαίσιο, δεν το αναλύουμε σήμερα, το κάνουμε εκπομπή, είπαμε.

Λοιπόν, ένα άλλο μήνυμα τώρα από τη Μαρία, η οποία είναι μητέρα. Με το που μπήκε ο Οκτώβριος τρέχω ασταμάτητα. Δουλειά, σπίτι, παιδιά, νιώθω τύψεις αν καθίσω 10 λεπτά στον καναπέ. Πώς να διώξω τις ενοχές? Συχνό ερώτημα, ε? Και απορία πολλών από εμάς. Μαρία μου, αν προσφέρεις συνέχεια από ένα άδειο ποτήρι, στο τέλος θα προσφέρεις μόνο εκνευρισμό. Τα 10 λεπτά στον καναπέ δεν είναι πολυτέλεια. Δεν το βλέπεις σαν κάτι που το δίνεις στον εαυτό σου σαν πολυτέλεια. Είναι συντήρηση της μηχανής σου για να μην καταρρεύσεις. Για να μπορείς να ξαναγεμίζεις το ποτήρι σου και να δίνεις από την καρδιά σου. Αυτό το λάθος κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Νομίζουμε ότι αν πάρουμε 5 λεπτά για μας, ότι τα στερούμε από τους γύρω μας και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα 5 λεπτά ανανεώνουν εμάς τους ίδιους και μας κάνουν τόσο πιο δυνατούς, πιο χαλαρούς, στο να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους γύρω μας από ηρεμία και όχι με νεύρα και εκνευρισμό.

Υπάρχει τρόπος να δω τα μηνύματα σας στο TikTok αν έχετε στείλει? Υπόσχομαι όμως θα τα απαντήσω σε δεύτερο χρόνο ή στην επόμενη εκπομπή. Και πάμε σε ένα άλλο μήνυμα. Ο Νίκος μας λέει, χαίρομαι που μου στέλνει το όνομά σας, ξέρω με ποιον μιλάω. Η σεζόν τελειώνει σε 10 μέρες. Αντί να χαίρομαι, νιώθω ένα τεράστιο κενό και άγχος για το τι θα κάνω το χειμώνα. Είναι φυσιολογικό? Απόλυτα φυσιολογικό, θα πω Νίκο. Πέφτεις από την υπερένταση των τόσες ώρες δουλειάς καθημερινά στο απόλυτο μηδέν. Το μυαλό σου παθαίνει αποτοξίνωση από την αδρεναλίνη για να διατηρηθείς τη δουλειά τόσες πολλές ώρες και συνεχόμενα και καθημερινά με ελάχιστα ρεπό. Μπαίνεις σε μεγάλη έκρηξη αδρεναλίνης καθημερινά και τώρα το χάνεις αυτό. Άρα σαν να λείπει κάτι από τη ζωή σου μοιάζει. Μην πιέζεσαι να βρεις όλες τις απαντήσεις τώρα, αμέσως. Εξασφάλισε πρώτα την ξεκούρασή σου. Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Δες το σαν ένα φυσιολογικό στάδιο που με το που θα ξεκουραστείς λίγο και θα χαλαρώσει το σώμα σου, θα ξαναβρεις νέους ρυθμούς που μετά θα είναι δύσκολο να βγεις από αυτούς για να ξαναβρεις την αδρεναλίνη. Το έχουμε ζήσει όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με το τουριστικό κομμάτι. Το ζούμε αυτό το σκαμπανέβασμα και την τεράστια αλλαγή.

Έχουμε νέο μήνυμα από την Ελένη. Ελεύθερος επαγγελματίας, μου λέει η Ελένη. Όλοι γύρω μου βάζουν στόχους για τη νέα χρονιά. Και εγώ νιώθω ότι απλά θέλω να κρυφτώ κάτω από ένα πάπλωμα. Νιώθω ανεπαρκής. Α, γιατί, κορίτσι μου. Σταμάτα να συγκρίνεις την εσωτερική σου κούραση με την εξωτερική βιτρίνα των άλλων. Δεν σημαίνει ότι επειδή βλέπεις τους άλλους να λειτουργούν, γιατί και οι άλλοι εσένα μάλλον σε βλέπουν να λειτουργείς, ε. Δεν ξεκινάνε όμως όλοι οι άνθρωποι από την ίδια αφετηρία τον Οκτώβριο. Αν η δική σου ανάγκη τώρα είναι η ξεκούραση, αυτός είναι ο πιο ουσιαστικός στόχος σου και έχεις δικαίωμα να το κάνεις για τον εαυτό σου. Και επαναλαμβάνω, το ότι βλέπεις γύρω στους ανθρώπους να λειτουργούν δεν σημαίνει ότι εσωτερικά μέσα τους δεν είναι επίσης κουρασμένοι και πιέζουν τον εαυτό τους. Είναι πολύ σημαντικό να μην συγκρίνουμε την εσωτερική μας κατάσταση με την εξωτερική βιτρίνα των άλλων ανθρώπων σε οτιδήποτε.

Λοιπόν, μας λέει ο Κώστας, οδηγός μεταφορών, μας λέει και την ηλικία του. Ο Κώστας δεν θα την πω στον αέρα. Δουλεύω σεζόν 15 χρόνια. Κάθε Οκτώβριο νιώθω ότι η γυναίκα μου και εγώ είμαστε σεζόντες. Ωραία λέξη. Ξένοι, μέχρι να ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας. Πώς το σώζουμε? Η απόσταση της σεζόν, Κώστα, μου δημιουργεί ένα όρατο τοίχο. Όταν λειτουργείτε όλη τη σεζόν σαν ρομποτάκια, μπαίνετε, βγαίνετε, κοιμάστε, ξυπνάτε και είναι το μυαλό μόνο στο να προλάβω, είναι λογικό αυτό που συμβαίνει. Μην περιμένετε να γίνετε πάλι ζευγάρι σε μια ημέρα. Είναι λογικό, έτσι δεν είναι? Ξεκινήστε με τα απλά. Πάτε ένα καφέ μαζί, χωρίς τηλέφωνα, μα γίνεται. Πάτε μια βόλτα χέρι-χέρι, μια αγκαλιά, κάπου που σας αρέσει, ένα όμορφο σημείο δικό σας που σας αρέσει. Και χωρίς την απέτηση ότι πρέπει άμεσα να ξανασυνδεθείτε. Απλώς απολαύστε την παρέα ο ένας του άλλου και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ωραίο τραγούδι, θα το διακόψουμε γιατί έχουμε αρκετές ερωτήσεις να προλάβουμε. Λοιπόν, η Σοφία μας λέει, εκπαιδευτικός, άλλαξε σχολείο και πόλη. Πω, δύσκολο αυτό με τους εκπαιδευτικούς. Κάποια στιγμή πρέπει να την πιάσουμε αυτή την εκπομπή, γιατί πραγματικά είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, ειδικά με τους αναπληρωτές. Είναι τραγικό. Άλλαξα σχολείο και πόλη. Πρέπει να φαίνομαι δυνατή και χαμογελαστή στους πάντες. Αλλά το βράδυ στο σπίτι βάζω τα κλάματα από την πίεση. Αχ, βρε κορίτσι μου. Σοφία μου, το καταλαβαίνω. Το να φοράς τη μάσκα της παντοδύναμης όλη μέρα καταναλώνει τεράστια ενέργεια. Το κλάμα το βράδυ βέβαια είναι αποφόρτιση και είναι λυτρωτικό και άφηνε το να βγαίνει. Δεν είναι αδυναμία. Είναι η βαλβίδα αποσυμπίεσης που σε κρατάει η υγιή και όλα σε. Πάντως η ζωή που κάνετε, δηλαδή να έχετε σπουδάσει, να έχετε κάνει τόσο αγώνα και να περνάτε αυτό που συμβαίνει αυτή την εποχή παντού, να ψάχνεις σπίτι με τεράστια ενίκεια, να αλλάζεις κάθε χρόνο, να μην ξέρεις ποτέ που θα είσαι, να μπορείς να στήσεις τη ζωή σου 30, 35, 40 χρονών άνθρωποι και να είναι ακόμα αναπληρωτές, είναι τραγικό. Είναι τραγικό.

ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Δημήτρης, επιχειρηματίας, έχει εστίαση, ταβέρνα, πώς το λένε. Τελειώνει μια πολύ δύσκολη σεζόν. Το προσωπικό μου είναι εξαντλημένο και εγώ νιώθω ότι κουβαλάω το βάρος όλων. Πώς βάζεις όριο όταν είσαι υπεύθυνος? Τώρα βέβαια είμαστε στο τέλος της σεζόν, οπότε εντάξει, θα χαλαρώσετε και από τα όρια και από τα πάντα όλα. Δημήτρη μου, ένας ηγέτης που καταραίει δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν, ναι, να το πούμε αυτό. Βάζω όρια σημαίνει αναθέτω αρμοδιότητες και αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να ελέγχω τα πάντα 24 ώρες το 24ωρο. Και τα δύο. Φροντίζουμε τον εαυτό μας για να κρατάμε το τιμόνι γερά. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα, θα συμβαίνουν βλακιούλες, δίνεις οδηγίες, είσαι κάθετος στις οδηγίες που θέλεις και στο πώς θες να γίνονται τα πράγματα και από εκεί και μετά κάνεις ξανά και ξανά και ξανά διορθωτικές κινησούλες. Και παραμένει...

Και ένα τελευταίο μήνυμα πριν να φτάσουμε στο τέλος, να πούμε ότι ένας κύριος μας λέει όλο το καλοκαίρι τρέχαμε βλάβες λόγω τουρισμού. Τώρα νιώθω σωματικά και ψυχικά άδειος. Πώς ξαναβρίσκει κανείς την όρεξη του για ζωή? Θα πω ότι όταν η μηχανίκα ψηφλάντσα, δεν τη ζητά να τρέξει με 200. Τη δίνει λάδια, νερό και χρόνο να κρυώσει. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε και στον εαυτό μας. Ξεκίνα από τον ύπνο, τη σωστή διατροφή και την ξεκούραση. Όταν φροντίσεις τον εαυτό σου, δώσεις χρόνο σε εσένα, η όρεξη για ζωή επιστρέφει. Μόλις ξεκουραστεί το σώμα σου, θα επιστρέψεις. Θα είσαι σίγουρος γι' αυτό. Και αυτό ισχύει για όλους μας, για όλους μας φίλες και φίλοι. Όταν νιώθουμε κουρασμένοι, όταν νιώθουμε ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας, ότι δεν αντέχουμε άλλο, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καλό σέρβις και χρόνος να ξεκουραστούμε. Να μας φροντίσουμε, να κινηθούμε, να μας ταΐσουμε όμορφα και να μας δώσουμε χρόνο. Γιατί δεν είμαστε μηχανές, ακόμα και οι μηχανές όμως κουράζονται. Δηλαδή αν έχεις ένα αυτοκίνητο, μια οποιαδήποτε μηχανή να δουλεύει 24/24, κάποια στιγμή θα κλατάρει και θα σου πει άντε γεια. Μπορεί το σώμα μας να θεωρούμε ότι είναι ακούραστο, αλλά η ξεκούραση, το να πάρουμε χρόνο για εμάς, δεν είναι πολυτέλεια.

το γιατί μένουμε σε καταστάσεις, σχέσεις, συνεργασίες που νιώθουμε ότι μας κλέβουν. Ο φόβος του αγνώστου, η βολή του γνώριμου, τα σημάδια πώς το καταλαβαίνουμε, η μετατόπιση, πώς περνάμε από το πλέον να μείνω στο επιλέγω να φωτίσω εμένα και το καθεξής. Και περιμένουμε τα ερωτήματά σας και ό,τι άλλο σας απασχολεί, ό,τι απορίες και την πάνω σε αυτό το θέμα. Εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Φίλες και φίλοι μου, η πρώτη μας συνάντηση

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανία 30x60 1299. Και γυαλισμένο γραμμιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε.

0: Plateau FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή...
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.

0: Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνει.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Κάτι μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν

0: Ρυθμιστεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα Διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: 100 FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
0: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Παλαβίγκης να διάκονασαι σε...
0: Μαζί για απόψε μέσα από τη συχνότητα του ΛΑΤΟ FM 103,3 στον Άγιο Νικολάο και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηρακλείο. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες θα είναι η εκπομπή Ξεφάντωμα.

εκπομπή που σας προσφέρουν το εστιατόριο με Αϊστράλι, Ακτή Μπαγκάλου και Εύανς, Κιτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δελιμπαλταδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επίχευες, κτηρίων.

συνεχίζουμε με έναν άλλο μεγάλο ανεπανάληπτο δάσκαλο, τον Κώστατο Μουντάκη. Ακούσουμε μια σειρά σειρά σε ζωντανή ηχογράφηση. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 010.

0: Καλησπέρα στον Νίκο και την παρέα του μας ακούνε από τον Άγιο Νικόλαο. Θα ακούσουμε χορηγούς, Νίκο, και αμέσως μετά το κομμάτι που ζητάτε. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Νίκος ο Βασίς. Φτερά δεν έχω. Το ζήτησε ο φίλος μας ο Νίκος από τον Άγιο Νικόλαο και το χαρίζει στην παρέα του.

Και συνεχίζουμε με Βασίλη Σκουλά. Ένα κομμάτι που μας ζητά ο φίλος ο Βαγγέλης. Γράφει ο φίλος ο Βαγγέλης στο μήνυμά του: καλησπέρα, θα ήθελα να στείλω πολλά χαιρετίσματα στην παρέα στο Κουτσουνάρι από Άργος. Αν γίνεται να βάλεις Βασίλη Σκουλά, μαδάρες μου χανιώτικες. Το ακούμε το κομμάτι που ζήτησες, Βαγγέλη. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας για σας που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα από το Τιμπάκι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροτήριο, γυναίκες και άντρες. Και είχαμε μια ωραία έκπληξη, Γιάννη μου, σήμερα. Μου έφερα η Ευγενία, ποια νομίζεις?
0: Για πείτε μας.
1: Η κυρία Νίκη, τη Μαζοκοπάγενα, είναι μια κούκλα. Αντώνη, μπράβο, έχεις ωραία μαμά. Φαντάζομαι τον Αντώνη πως θα είναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι περάσανε από το στούντιο του Ερωτόκριτου.
1: Ναι, στο στούντιο πήγανε και η Ευγενία. Εγώ δεν το ήξερα βέβαια, μόνο μου λέει εδώ είναι η κυρία Νίκη και θα περάσουμε τώρα από τους φίλους. Αλλά δεν κάτσανε γιατί ήθελα να φύγει, λέει ο Αντώνης. Και έτσι για λίγο την είδα όμως. Τέλος πάντων, εγώ θα πω, είπα τις μισές του Μανώλη το πρωί. Μαντινάδες είχε για τα μάτια ο Μανώλης και θα πω τις υπόλοιπες σε σένα. Σε αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που ακούει, αλλά το έφερα.
0: Χαιροτόκριτο.
1: Λοιπόν, μάτια που είναι όλο υγρά και δεν χαμογελούνε. Είναι γιατί ναι, τις άρεσα αυτά που εξιστορούνε. Ό,τι τα χείλη σου δεν μπουν, τα μάτια θα το πούνε. Γιατί δεν είναι εύκολο σε εκείνα να κρυφτούνε. Δεν νοιάζομαι αν είναι όμορφο το χρώμα του ματιού σου. Όσο όταν με κοιτάζουν να βλέπω τον καημό σου. Τα μάτια καθρεπτίζουν τα βάθη της ψυχής σου και βλέπω ότι πέρασες πολλά μες στη ζωή σου. Τα μάτια σου σαν τα κοιτώ μου λένε την αλήθεια, πως έχεις έρωτα κρυφό βαθιά μέσα στα σπίτια. Θεέ μου, είναι εκπληκτικό το χρώμα του ματιού σου. Δίνει ζωντάνια και ομορφιά σε όλο το πρόσωπό σου. Και τελευταία, τα μάτια σου εσέπασε μαύρο αυτή σκοτάδι. Και είδα πως σε χάρισε στο δηλευτό σου χάδι. Γιατί είδα πως σε χάρισε στο δηλευτό σου χάδι.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρίκα.
1: Αυτά με πολύ αγάπη.
0: Σας ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ, πολύ.
1: Καλή να περτάσουμε.
0: Καλό
1: σας
0: βράδυ.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα σας. Καλό βράδυ.

0: Θα το χαρίσουμε στον καλό φίλο τον Μιχάλη και τη γυναίκα του, τη κυρία Καλλιόπη, στον Κουτσουρά στην Ιερά Πέτρα.
1: Να μου λες πως μ' αγαπάς.
0: 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας. Γεια εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Μας είπε η κυρία Μαρικά που ήταν προηγουμένως στον αέρα με τις Μαντινάδες ότι οι Μαντινάδες είναι από τη Στέλλα την Κρασαγάκη. Πάμε στη γραμμή μας. Πόνια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Να πούμε σε όλο τον κόσμο την καλησπέρα μας. Στον Ιλία του Χωνεώση, το φίλο μου, στο Μιχάλη στον Κουτσουά και σε όλο τον κόσμο, στη Μαρίκα, σε όλο τον κόσμο που ακούει την αγάπη και την καλησπέρα μου σε όλους σας.
0: Να είσαι καλά, Τόνια. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στην Πλάζεότ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο. Από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας μέχρι να έρθει και η παρέα από τη συχνότητα του Ερωτόκριτου. Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Καλλιόπη. Καλησπέρα και στον αέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, χάρηκα πάρα πολύ που γύρισα στο σταθμό. Είμαι τόσο χαρούμενη.
0: Να είστε καλά.
1: Τόσο χαρούμενη που γύρισε και παίρνω τηλέφωνα. Γύρισε ο κύριος Γιάννης.
0: Ο Γιάννης γύρισε.
1: Είστε σύντροφιά μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και εσύ επίσης κύριε Γιάννη.
0: Όλο το πρόγραμμα χαρισμένο σε εσάς.
1: Να είστε υγιής, γερός και δυνατός.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα που σε άκουσα κύριε Γιάννη.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.
2: Κακά όνειρα τα θωρώ, κακά σημάδια βγάλω. Κατέχω το πολέμε θες, ξέρω κουράγιο.
0: Για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο.
2: Κακά όνειρα τα θωρώ, κακά σημάδια βγάλω.
0: Μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 στον Άγιο Νικολάο και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτους 87,9 στο Ηράκλειο και φυσικά ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Παγκάλου και Εύανς, Κιτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων.

0: Ακούμε ματινάδες με το αγαπημένο μας, το Γιάννη το Βάρδα.
1: Να ζω με τσε δικές μου, να ζω με τσε δικές μου, λίγες ελπίδες μου δοκές

Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Μπεζάκη, τον αγαπημένο μας, τον Γιάννη τον Μπεζάκη. Σε ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες. Για τη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο. Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κοντιγάκη. Καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Στιάνο σε όλο τον κόσμο. Και να έχετε μια ωραία νύχτα απόψε όμορφη. Να σας πω αυτά που λέω και στην κοπέλα που έχω εδώ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Θα ξεχάσω τώρα, μου μπλοκάρεσα τώρα, τέλος πάντων. Χαιρετώ τη Μαρίκα από τον Τιμπάτζη, ωραία τα λόγια που μας είπες, αλλά εγώ θα σας απαντήσω αυτά που λέει ο κύριος Καλογεράτσης και ασφαλώς θα λέει και η Τόνια μας. Λοιπόν, είπε ο κύριος Καλογεράτσης, ευτυχώς ο Θεός μου άφησε χωρίς μάτια για να μην βλέπω την ασωτεία του κόσμου. Όπως πράγματι και εμείς. Εγώ θα πω σήμερα κάτι άλλο, επειδή λέμε όλο για χαρές, για χαμόγελα, για γέλια. Θα πω τώρα για την προσευχή. Προσευχή και για την ψυχή μας. Με την ψυχή μου προσευχή για όλους σας θα κάνω. Ποτέ εγώ και άνθρωπο δεν θέλω να πικράνω. Με τη βοήθεια του Θεού θα σώσω την ψυχή μου. Για τους ανθρώπους που αγαπώ κάνω την προσευχή μου. Έχω και συνέχεια. Δώρα δεν θέλω και λεφτά, Θεέ μου να μου δώσεις. Μα την ψυχή μου θα ήθελα και μένα να μου σώσεις. Πολλά για τα εγκόσμια κάνουμε κάθε μέρα. Για την ψυχή μας πιο πολλά αυτό ζητάς πατέρα, ο Θεός δηλαδή. Πάλι θα κάνω προσευχή μέσα από την ψυχή μου να είναι καλά, να με φωτίσει ο Θεός να σώσω τη ζωή μου. Όχι, λάθος την είπα. Πάλι θα κάνω προσευχή μέσα από την ψυχή μου να με φωτίσει ο Θεός να σώσω τη ζωή μου. Για το Μανώλη που έφυγε μια προσευχή θα κάνω. Να βρει καλό παράδεισο στον ουρανό απάνω. Ευχαριστώ. Έχω
0: άδεια
1: να συνεχίσω αν προλάβω.
0: Να είστε καλά.
1: Και θέλω οπωσδήποτε, όποτε βρει τη ώρα, μπορεί να πω και σε άλλο κανάλι. Την ιστορία για την προσευχή. Μια που βρίσκει ο Θεός άνθρωπο και τον στέλνει κοντά μας για να μας εκπληρώσει τα όνειρά μας. Μας κάνει ό,τι ζητήσουμε. Να το ξέρετε ότι ο Θεός είναι κοντά μας σε όλους. Και ό,τι ζητήσετε θα το πάρετε. Αυτό έχω καταλάβει στη ζωή μου.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρία. Να είστε καλά.
1: Ο Θεός μας ακούει. Καλό σας βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.

0: Επιστρέφουμε στον καλό φίλο, τον Αντώνη. Το κουκλινό.
1: Δυο
0: το κομμάτι αυτό θα το χαρίσουμε στη φίλη μας την Ευαγγελία τη Διαπιζάκη. Μας ακούει από το Ρέθυμνο. Γράφει η Ευαγγελία στο απόψινό της μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους μας. Να σε καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.
1: Δυο φιλαράκια για σε μη βαστόνα σου.
0: 28-41-0-25-0-10. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαυράδος Δελιπερδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπερδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Συνεχίζουμε. Ζαχαρίας Μελεσανάκης, Μανώλης Κακής. Και πάμε να ακούσουμε το φίλο μας, τον καλό μας φίλο, τον Αντώνη μας, τον Αντώνη τον Κοκκινό. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι και σ' ακούνε. Έχουμε μια αδυναμία στο Μιχάλη με την Καλλιόπη στον Κουτσουρά και στη κυρία Γοντικάτζη. Είπα να μην βγω, αλλά θα βγω να μιλήσω και θα πω ήρθενε πάλι ο Ρούμπιο, ο φίλος από τη Δύση, πυράβλους και αερόπλανα να μας εξεπουλήσει. Ο Τραμ, απου δε γύριζε ούτε να σε κοιτάξει, πρωθυπουργέ, τον ύπεψε ατζέντα για να αλλάξει. Σε όλα τα συμβούλια σ' είχε γραμμένο ντύπη, στα πλάνα έτσι σε δείχνανε, κρίμα στο καρδιοχτύπη. Στο πρόσωπό σου έθιξε ολάκερη τη χώρα, να κάτεχα χαιρετισμούς ο Τραμ σούπεψε τώρα. Δηλώνει φίλος κολλητός με τον απέναντί μας και ο Ρούμπιο απούρθενε κι αυτός τα ίδια κρίμας. Πολλά τα ευχολόγια πάλι για την Ελλάδα, κατέχομεντα ως γνωστόν η ίδια φασολάδα. Με θέα την Ακρόπολη το μήνυμα θα πέψεις, ξεκάθαρη η θέση σου, δεν παίζεις με τσιλέξεις. Για την Τουρκία Ρούμπιο δεν βγάνεις ούτε σφήνα, δεν ξέρεις πως μας απειλεί, για ντάρθε στην Αθήνα. Πελάτες του είμαστε καλοί, μαζί με τις γειτόνους, αφού μας εχρεώσανε μέχρι και τσαπογόνους. Οι βάσεις είναι το ζουμί, αυτό τους ενδιαφέρει, να παίζουν τα παιχνίδια τους κοντό, ποιος δεν το ξέρει. Ευρώπη, πως κατάντησες να σέρνεσαι απ' τη μύτη, να μην μπορείς να εγγυηθείς το ίδιο σου το σπίτι. Και δάμε το καλώδιο ο γάμος του Κουτρούλη, τα γαλλικά συμφέροντα θα φάνε ως το μεδούλι. Στο μεταξύντος στα κρυφά κάνουν διαπραγματεύσεις να μην μαθαίνει ο λαός του κάθανους τσορέξεις. Και βγαίνει στα παράθυρα ούλος σας το συνάφι και σας ελιβανίζουνε οι δημοσιογράφοι. Και οι υπόλοιποι τα βάλανε με το λεκέ του λαός, με το γκαμπούρι το γνωστό, και επικρατεί το χάος. Βγήκαν και πρωτοσέλιδα καρβέλας με τη Δύση, και αυτό βολεύει σίγουρα στην κρίνια για την κρίση. Αφού με τα προβλήματα κι ανείς δεν ασχολείται, οι βάρκες πάνε και έρχονται και όποιος γουστάρει μπείτε. Ελά στο μεγαλείο σου. Αυτά τα λίγα, ευχαριστώ
0: Γιάννη. Ο τίτλος, Αντώνη, είναι «Ελά στο μεγαλείο σου».
1: Ό,τι θες βάλε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη. Να είσαι καλά.
1: Να τονίσω εδώ προς τους φίλους που ακούνε το ραδιόφωνο και την εκπομπή σου, εγώ δεν ανήκω ούτε σε κόμματα, ούτε σε πολιτικούς, ανήκω στον εαυτό μου και στην πατρίδα μου.
0: Γι' αυτό σ' αγαπάμε, Αντώνη, γι' αυτό σ' αγαπάμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είσαι καλά. Yeah. Καλό σου βράδυ. Πάμε να συνεχίσουμε με το Μανώλη τον Καγκλή και το Ζαχάρη τον Μελασσανάκη. Τρομερός όπως πάντα ο Αντώνης ο Κουκλινός.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Ευγενία. Καλησπέρα, κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλησπέριδα σας ιδιαίτερα. Το Μανώλη, το Γιώργο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη που την είχαμε σήμερα εδώ πέρα, αλλά κάτι σε λίγη ώρα και έφυγε, και όλο το ακροατήριο καλησπέριζω, και αν αυτό βάλει ο Μαζακουπάλης.
0: Εντάξει, κυρία Ευγενία, να είστε καλά. Σας
1: καλό
0: ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Πολύ.
0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Εύα. Καλώς την.
2: Καλό βράδυ και στην κυρία Ευγενία που άκουσα. Αντώνη Κουκλινέ, χίλιες χιλιάδες συγχαρτήρια. Και απόψε και πάντα. Φίλησέ μου την κυρία Μαρία και τα κοπέλια σου. Εγώ θα πω μια καλησπέρα για εχθές το βράδυ και απόψε. Γιατί εχθές το βράδυ δεν σ' άκουσα. Να πω δυο, τρεις μαντινά.
0: Να πείτε, μαντινά,
2: σας ευχαριστώ. Και να βαγώς λέει στο πέλαγο. Ποτέ δεν θα βουλιάξω. Πάλι θα ανοίξω τα φτερά ψηλά για να πετάξω. Δεν την εκκλίνει την πληγή που μ' άνοιξες ο χρόνος. Κι ώστε να ζω θα είναι ανοιχτή και θα με δέρνει ο πόνος. Όταν πονείς και προσπαθείς να μην το μάθει άλλος, καθημερινός ο πόνος σου γίνεται πιο μεγάλος. Δεν ξέρω ποιανού μαντιναδολόγου είναι. Τις είχα γραμμένες, αλλά δεν γράφω ποιανού είναι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία.
2: Καλό σου βράδυ, κύριε Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Να...

την καλησπέρα μας στον καλό φίλο τον Νίκο τον Τρανουδάκη. Μας ακούει από την Άξο. Γράφει ο Νίκος το απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Άξο και στην παρέα του Νίκο. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

συνεχίζουμε. Για σας που ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας. Ευχαριστώ τον το Θεό. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 στον Άγιο Νικόλαο και τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Ακούμε τον καλό φίλο τον Κωστή τον Βλάση. Κομμάτι που ζήτησε και χαρίζει στην παρέα του ο φίλος ο Μιχάλης στη Νεάπολη.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Καλεντάκη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, σε σένα και όλο το αγαπημένο ακροατήριο. Ιδιαίτερος να στείλω σε ευχές μου την όμορφη Νάξο. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τη μαμάντος, τον μπαμπάντος. Καθημερινά μας παίρνουν τα χαιρετίσματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έχω μέσα στη σκέψη μου, μέσα στην καρδιά μου. Και ευχαριστώ για την αγάπη σας. Σας τα αποδίδω και όλη την όμορφη Νάξο. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλούς φίλους και μας αγαπούν και σε ευχαριστούμε αδυνατά. Να στείλω τις ευχές μου και στην Ιωάννα με τον κύριο Αντώνη στη Νάρβη, κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Μαρία τη Γοντικάκη, όλους αυτά πέρα στην Ιερά Πέτρα και στον Άγιο Νικόλα, τις συμπεθέρους μας μακούνε, τον Κωστή με την Όλγα, τον Άγιο Νικόλαο και τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και όλο τον κόσμο. Και να πω κύριε Γιάννη, ένα ταξίδι λέει σκέφτηκα να κάνω με τη σκέψη που δεν φοβάται τον καιρό να λαργοταξιδέψει και τη καρδιά μου το σκαρί έκαμα για βαρκάκι και το πλήσα με σεβασμό, αγάπη και μεράκι με άσπρο χρώμα αγνότητα σε έκαμα τα πανιά του και με το κόκκινο χαράσινε το στόλισμά του στη Παναγιά στο κόνισμα και Αγίου Νικολάου θα είναι για συνοδηγή στη μέση του πελάγου και στο τιμόνι οδηγό θα βάλω την ελπίδα που δεν φοβάται κίνδυνο αν έρθει καταιγίδα και την αγάπη έβαλα στην πρώτη θέση μαζί μου μέσα στο πέλαγος ζωής να ταξιδέψει να βρει λιμάνια πάνεμο για λίγο να αποστιάσει και με τσιγλάρους του γυαλού κουβέντα για να πιάσει αυτοί που ταξιδεύουνε τη νύχτα και τη μέρα και δεν φοβούνται κύματα και του καιρού φοβέρα. Πόσα ναυαγία σκαριών έχουνε δει στη ζήση και μια πικρή ανάμνηση τους έχουνε αφήσει. Μα η αγάπη για ζωή νικά πάντα τον πόνο και τα σημάδια σβήνουνε σιγά σιγά στο χρόνο. Η αγάπη, άμα σου κλουθά, ποτέ να μη φοβάσαι. Όσες φουρτούνες και να βρεις, ευτυχισμένος θα είσαι. Γι' αυτό κάμετε την καρδιά σκαρή και βάλτε την αγάπη και ανοιχτείτε με χαρά στο ωκεανού τα πλάτη. Αυτό που λέγεται ζωή και γράφει ένα βέλος ότι υπάρχει η αρχή κύριε Γιάννη, υπάρχει και το τέλος.
0: Πολύ ωραίο κύριε Μαρία, πολύ ωραίο.
1: Με την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, η αγάπη τα νικά όλα κύριε Γιάννη, γι' αυτό ας έχουμε αγάπη γιατί δεν ξέρω αν ζούμε αύριο. Και τα υπόλοιπα έχει ο Θεός.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ.
1: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

γράφει ο καλός φίλος ο Αντώνης ο Τσικολιδάκης στο αποσυνό του μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο, κυρίως στην κυρία Καλεντάκη, το Σωμάρο Στεγή, το Χαραλάμπη, τη γιαγιά μου και την Ευγενία και την παρέα μου. Βάλε όποτε μπορέσεις Βαγγέλη Ζαχαριουδάκη ένα τραγούδι. Ακούμε Βαγγέλη Ζαχαριουδάκη.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Καλησπέρα κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτή η καλησπέρα μας έχει αγγίξει την καρδιά μας. Πάνω σε μένα είναι μέσα στην ψυχή μου. Δεν ξέρω.
0: Είστε καλά.
1: Άνοιξα τώρα το αυτό γιατί είχα επισκέψει τα εγγόνια μου και άκουσα την κυρία Μαρία την Καλεντάκη. Τι να πω, πολλά συγχαρητήρια. Τι να πω σε αυτή τη γυναίκα, τι να πω, τι να πω. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Καλεντάκη Τιετέρος, την κυρία Κοντικάκη και την κυρία Ευθυνία. Όλους τους υπόλοιπους, τις φίλες και φίλους και αυτό, την καλησπέριζω, αλλά δεν λέω ονόματα για να μην τρώγω το χρόνο σου.
0: Πολύ καλά το κάνετε.
1: Και θέλω να μου βάλεις Γιάννη του Βάρδα, Μαντινάδες, αλλά να διαλέξεις καλές.
0: Όλες είναι καλές του Γιάννη του Βάρδα.
1: Όλες είναι καλές, αλλά καλές να που μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, φιλιά σε όλους, υγεία και πολλή αγάπη.
0: Να είστε καλά.
1: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Γράφει ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Καμπάς. Αν κατάλαβα καλά πρέπει να μας ακούει από το Άργος. Αν μπορείς να μου βάλεις το μουντάκι «Γέμισε ο κόσμος ερωτιές», το αφιερώνω στην Εμμανουέλα. Το ακούμε το κομμάτι, Βαγγέλη. Να είσαι καλά.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον φίλο μας τον Νίκο. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλώς όρισε στη γειτονιά μας, στα σπίτια μας,
0: να
1: τα κονάκια μας.
0: Να σε καλά.
1: Μπήκανε πάλι οι χαρές στα σπίτια τα δικά μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Αφού ξανακούσαμε πάλι την κοντιλιά μας. Γιάννη, ξέρεις ότι μου κόψες τα φτερά, ε.
0: Για να.
1: Έτσι από ήμουνε. Γιατί. Έτσι από είμαι πενταμόναχος και δεν έχω τίποτα. Και οικοα μόνο σένα.
0: Δεν γινόταν αλλιώς, Νίκο.
1: Καλώς, εντάξει. Εντάξει.
0: Ποιο κομμάτι θες?
1: Όποιο θες βάλεις, όποιο θες βάλεις.
0: Όλη την εκπομπή.
1: Καθή ξέρεις.
0: Όλο το υπόλοιπο.
1: Εντάξει.
0: Καλώς. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ και χαιρετισμούς σε όλους που μας ακούνε.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά.

0: Πάμε να ακούσουμε Ματινάδες με το Γιάννη το Βάρδα, όπως ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Και να καλησπερίσουμε τη κυρία Ελένη από το Τυπάκι. Κυρία Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλώ ορίσατε, σα είχαμε αναζητήσει.
0: Να είστε καλά.
1: Όσον καιρό. Καλησπέρα μου σε εσένα. Καλησπέρα μου στο Μανώλη, στο Γιώργο, στο Ρετόκλητο. Στη φιλενάδε μου του Ρετόκλητου. Σε όλες τις Ελλάδες, στη Νίκη, στην Τόρια, στην Ευγενία, στην Κατερίνα, στη Γιάννο, στην Δευτέρα μου, στη Γιάννο, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία τη Δασκάλα.
0: Την κυρία Κοντικάκη. Ναι.
1: Ναι. Και σε όλους που ακούνε Ρετόκλητο.
0: Και Λατό FM.
1: Και, ναι,
0: θέλω
1: να το
0: εφαίρω. Συγγνώμη. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Ναι, πείτε μου.
1: Θα ήθελα να μου βάλει το Ζωηδάκι με το Κονταρό που είναι για τους φίλους.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιος λέω,
0: ναι, ναι, ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Καληνύχτα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ.

Μια μεγάλη μεγάλη και τεράστια καλησπέρα στον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Φανουράκη. Γράφει στο απόψινό του μήνυμα: καλησπέρα φίλε σε σένα και σε όλους, καλή βραδιά. Απλά η Ηλία το στείλε στο προσωπικό μου προφίλ και δεν μπορούν να τα γυρεύω όλα μαζί. Βρες το προφίλ της εκπομπής Ξεφαντώματα, Γιάννης Μπρούχος.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον καλό μας φίλο τον Μιχάλη από τον Κουτσουρά. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλησπέριζω τον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα τη Μαρία, τη κυρία Μποντικάτσι, την κυρία... πες την... Την Πρασικύκλουσα. Την κυρία Τόνια, τον Χαραλάμπη, τον Κρουσόνα. Ποιος ακούνα ρετόκριτο.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά και σε ποια
0: ηλιά. Ναι, Μιχάλη.
1: Βάλε ένα τραγούδι του Σαμόλη. Στην πόρτα θα έχω τα κηδεία.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.

Πάμε να ακούσουμε Γιώργη Παπαδάκη. Ο Μανώλης από τον Άγιο Νικόλαο ζήτησε Γιώργη Παπαδάκη, ένα σγουρό με λαχρινό, και το χαρίζει στην κοπελιά του.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Χακλής ή Μανώλης Χακλής, Μανώλης Αλεξάκης. Για τον φίλο μου τον Νίκο, τον ακούσατε στον αέρα προηγουμένως. Τον ερώτησα ποιο κομμάτι θέλει. Και αφού δεν διάλεξες Νίκο, σου χαρίζω αυτό.

συνεχίζουμε. Για σας που ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρουν το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Παγκάλου και Εύαντς στην Κεντροπλατεία, στον Άγιο Νικολάου. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές κτηρίων. Λατό FM 103,3 και ράδιο Ερωτοκρήτος 87,9 και φυσικά ενεργητικά σε όλο τον κόσμο.

0: Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας τον Μιχάλη τον Τζαγκαράκη σε ένα κομμάτι που έχω να το παίξω αρκετό, πάρα πολύ καιρό.
1: Πασά πάει στην κομμότρια και τα μαλλιά της σάσι.
2: Σα πάει στην κομμότρια και τα μαλλιά της σάσι.
0: Η κυρία Μαρίκα από τον Τυμπάκι ζήτησε να ακούσει Μιχάλη Τζαγκαράκη.

0: Πάμε να πούμε καλό απόγευμα στη Νέα Υόρκη και στην κυρία Ελένη. Καλώς όρισες, κυρία Ελένη.
1: Μεσημέρι είναι.
0: Μεσημέρι. Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι λοιπόν.
1: Μέρα ακόμα. Έχει περάσει το μεσημέρι. Μέρα, ωραία μέρα έχουμε σήμερα. Λίγο αέρα, αλλά είναι ωραία. Εσείς καλά είσαστε εκεί, όλα
0: μια
1: καλά.
0: Μια χαρά, εσείς.
1: Και εμείς το ίδιο εδώ. Εμείς το ίδιο. Πώς σας τα είπε ο Ρούμπιο, πώς το
0: γίνατε. Τον εστόλισε ο κουκλινός κατάλληλα.
1: Ναι, τον άκουσα πριν. Τον άκουσα. Δυστυχώς είναι όλα business. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Αλλά καλύτερα να τα έχουμε καλά πάλι με τις μεγάλες δυνάμεις. Άρα να είμαστε ακομένοι.
0: Εμείς, κυρία Ελένη, περιμένουμε πότε θα αρπαχτούν αυτές οι μεγάλες δυνάμεις να τις κάνουμε σε ήρη.
1: Πότε. Μπορεί να μην το προλάβουμε εμείς. Ούτε εσείς, ούτε τα παιδιά μας, τα αγκόνια μας.
0: Μακάρι να μην γίνει ποτέ. Μακάρι να μην γίνει ποτέ.
1: Τις μεγάλες δυνάμεις, σύμφωνα με την αποκάλυψη, θα γίνουν. Αλλά τώρα πότε, εύχομαι να μην γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά εκεί το πάνε, νομίζω εγώ. Εκεί το πάνε. Τι να κάνουμε, τουλάχιστον εδώ, ό,τι κυβέρνηση και να έχουμε. Από την πείρα που έχω, δηλαδή τα χρόνια που είμαι εδώ, ο κόσμος δεν πεινά που λέμε. Έχει δουλειές, έχει απ' όλα. Οτιδήποτε δουλειά. Εκεί όμως.
0: Θυμάμαι που είπατε πέρυσι κάποια στιγμή ότι οι άστεγοι είναι αυτοί που φορτιούνται να δουλέψουν.
1: Οι ποιοι, δεν κατάλαβα, τι είναι η μουσική και δεν κατάλαβα.
0: Αυτοί που είναι άστεγοι, είπατε κάποια στιγμή πέρυσι, είναι αυτοί που δεν θέλουν να δουλέψουν.
1: Ναι, αυτοί που δεν θέλουν να δουλέψουν, δουλειές υπάρχουν. Ό,τι δει εδώ, ο Αμερικάνος δεν τρέπεται ό,τι δουλειά και να κάνει. Εδώ πάνε κοπέλες, εμείς είχαμε δηλαδή κοπέλες που πηγαίνανε πανεπιστήμιο, γιατροί, δικηγόροι και άλλες επιστήμες και δουλεύανε σερβιτόρες. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Οι ώρες που είχαν ελεύθερες, γιατί βγάζανε το χαρτζηλίκι του, ότι πυρωνόταν και καλά. Και όλες οι ελεύθερες στην Ελλάδα, τώρα και εκεί λίγο κάπως. Αλλά εδώ δουλεύουν όλοι από 18 χρονών. Με τον νόμο όλοι. Δεν ταΐζει η μάνα και ο πατέρας εδώ, όχι. Το παιδί, ο Αμερικάνος δηλαδή, εμείς τα παιδιά μας τα κρατήσαμε λίγο παραπάνω που λέει ο λόγος. Είμαστε διαφορετικοί, κρατούμε ακόμα λίγο εκείνο το παραδοσιακό, το παιδί μας να φύγει από το σπίτι, όπως το έλεγα, θέλω να φύγετε από εδώ γαμπρί και νυφάδες, όχι να φύγετε πριν την ώρα σας, όπως το κάνουν οι. Τα λάβετε, ενώ άλλοι έγινε 18 χρονών, δεν έχω καμιά υποχρέωση, σου λέει. Τα λένε φανερά. Πήγαινε, κάμε τη ζωή σου, δούλεψε, δεν σε ταΐζω άλλο. Ό,τι έχω άμα πεθάνω πάρτο, αλλά πιο μπροστά τίποτα. Και έτσι, μ' αρέσει αυτό από μια μεριά, να λαμβάνει δηλαδή από μικρός τις ευθύνες του. Λοιπόν, αυτός που δεν που μένει έτσι στον δρόμο, το θέλει και μένει, το θέλει. Το θέλει και πάει στα ναρκωτικά, το θέλει τούτο, το θέλει εκείνο. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν δουλειές. Είναι μεγάλη χώρα, είναι από όλες οι φυλές εδώ και όλοι μαζί κάνουν μία. Δηλαδή βλέπω σαν να είναι μια φιλή όλοι πολλές φορές. Όλοι. Τόσο πολύ ωραία φέρνονται μεταξύ τους. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονα. Παράπονα με όλες τις φιλές που κάνουμε εδώ. Ποτέ. Λοιπόν, η Ελλάδα λίγο δυστυχώς έχει χαλάσει σε πολλά πράγματα. Και φταίει η πολιτική, φταίνε. Δεν φταίει και η οικογένεια.
0: Ποιος συμβάνει τους πολιτικούς εκεί που είναι.
1: Ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Η οικογένεια τσιβάνει, γιατί έχουν το φανατισμό. Δηλαδή ψωμί και νερό και ας ψηφίσω το Μητσοτάκη. Ψωμί, νερό, ψηφίσω το Τσίπρα. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει φανατισμός. Εδώ πας και ψηφίζεις, περιμένει ο καθένας τη σειρά του. Τι ψήφισες, τι δεν ψήφισες, δεν τον ενδιαφέρει. Τίποτα. Ψήφισες, ναι, τι κάνεις, πως είσαι καλά, ευχαριστώ. Τίποτα περισσότερο. Δεν ακούς εδώ. Ούτε και στη διάρκεια, δηλαδή αν έχει κανείς παράπονο θα το πει έτσι, αλλά όχι με το φανατισμό που έχουν στην Ελλάδα. Μια φορά είχα έρθει στην Κρήτη, δεν μιλούσε το μισό χωριό στο άλλο. Ναι, ο ένας με το Μητσοτάκη, ο άλλος με το Παπανδρέου. Τι ήταν αυτό το πράγμα, λέω, Παναγία μου. Φανατισμό, άσχημο.
0: Δυστυχώς, κυρία Ελένη, τα θυμάμαι, τα πρόλαβα και εγώ τα πράσινα και τα μπλε καφενεία.
1: Ναι, είναι αρρώστιο ο φανατισμός.
0: Τέλος πάντων.
1: Κλείνει τα μάτια και δεν βλέπεις τι κάνεις.
0: Κυρία Ελένη, ευχόμαστε να περνάτε πάντα καλά, να είστε χαρούμενοι και σας αγαπάμε πολύ.
1: Το ίδιο, αλλά πρέπει να λέμε και ορισμένα πράγματα, γιατί πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα εξαλειφθεί.
0: Καλό απόγευμα. να ακούσουμε χορηγούς.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: εταιρεία Δαυράδος Δελιπερδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπερδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Κάπου εδώ όμως, φίλε και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Παγκάλου και Εύανς, κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο.

Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Σάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από το

Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Στους 103,3.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
3: Τι έγινε, παιδιά?

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.